φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

0: Σφαίρα.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: 94,4. Ακούγεται δυνατά.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, ναι θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Πάτατο, πάτατο να τελειώνουμε. Πάτατο το άτιμο. Έλα με τα κλαμπατσίμπαλα πρωί πρωί μου πήρε στα αυτιά μου. Έλα, ησυχία.
1: Δεν αντέχω να σε μακριά μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα να έχουμε πρωινό σφαίρα 102,2.
2: Καλημέρα.
0: Δώσε τον κόσμο τσιφτετελάκι πρωί πρωί. Δώσε.
2: Κονίδες.
0: Αχ Παναγία μου, Δευτέρα σήμερα. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. 4 Μαΐου 2026. Είναι ο Νίκος Γαλούδης.
2: Ο Παναγής ο Τζάντος.
0: Να σε δω να σε χαρώ.
2: Σαν τα νερά να σε πιω.
0: Καλημέρα λέει παιδιά, πώς είσαστε, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό μήνα να έχουμε. Ο τελευταίος μήνας της άνοιξης. Ο τελευταίος μήνας πριν υποδεχτούμε το καλοκαίρι για το 2026.
2: Ναι.
0: Τι έγινε Νικό μου, πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό?
2: Καλά.
0: Ιουλία Καλυμάνη.
2: Ιουλία Καλυμάνη.
0: Με Βασίλη Παπακοσταντίνου εκεί πέρα.
2: Βασίλη Παπακοσταντίνου εκεί
0: πήγες, πέρα. Πήγες, μίλησες, έβγαλες selfie.
2: Ναι, τραγούδι θα μου γράψει.
0: Θα σου γράψει, ναι. Ήμουνα σίγουρος.
2: Τι θες να πάω να του μιλήσω τον άνθρωπο, ήρθε να πιει ένα ποτό ο άνθρωπος.
0: Καλά, ήρθε να πιει ένα ποτό, τον έβγαλατε που εκείνο. Εγώ τον έβγαλα, εσείς τον βγάλατε.
2: Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, ήθελε ο άνθρωπος συντροφιά, ξέρω.
0: Ωραία, ωραία ρε παιδί μου. Πολύ ωραία. Και είπε η Ιουλία ένα τραγούδι το οπότε είδα.
2: Ναι.
0: Τι ωραία φωνή που έχει.
2: Η Ιουλία ή ο.
0: Μαμά Ιουλία.
2: Η μαμά Ιουλία έχει πολύ ωραία φωνή.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
2: Μπαμπάλας! Γερομπαμπάλας!
0: Είμαι
2: 60 χρονών.
0: Είμαι και το
2: χαίρομαι. Παιδί, ρε φίλε.
0: Είμαι και το χαίρομαι.
2: Μα τι χαίρεσαι, σύνταξη πρέπει να πας να πάρεις.
0: Δεν το φωνάζω. Τα 18 το φωνάζω. Εσένα περίμενα να νομίζεις.
2: Ναι, αλλά θα παίρνεις 800 ευράκια, έτσι.
0: 800 ευράκια, 800 ευράκια. Δεν πειράζει, Νίκο. Εγώ θα έχω τη φάρμα μου εκεί πέρα. Θα έχω το
2: κοστάνι. Ποια φάρμα, κακομοίρη. Θα σε κυνηγάει κότα, ρε φίλε. Ποια φάρμα, κακομοίρη.
0: Χρόνια πολλά σήμερα σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά στην Πελαγία, στον Πελάγιο, στην Μόνικα, στον Ιλάριο, στον Θεοχάρη και στον Μελή. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Να πούμε την καλημέρα μας σε όλους τους πυροσβέστες, βεβαίως. Και ημέρα του πολέμου των άστρων.
2: Είδα σήμερα, πού είδα το Σαββατοκύριακο οι πυροσβέστες. Πολύ κρύο το Σαββατοκύριακο.
0: Πολύ κρύο το Σαββατοκύριακο, όντως. Έχεις απόλυτο
2: αυτό
0: δίκιο.
2: Αυτό και μόνο σου χάλαγε τη διάθεση.
0: Ισχύει. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Είναι λες και χειμώνια σε πάλι. Να βέβαια βγάλουμε τα μπουφάν.
2: Ενώ
0: βέβαια
2: ότι περάσαμε υπέροχα γιατί είχαμε αυτό το μούντο ότι μπροστά μας έχουμε τριήμερο. Είχε καλό καιρό. Είχε. Όλα τα καλά είχε. Έρχεται
0: εντάξει,
2: η Παρασκευή.
0: Το ξέραμε βέβαια.
2: Και επειδή το ξέραμε τι έγινε.
0: Εντάξει, ναι, παιδί, με αυτό. Από σήμερα λέει όμως φτιάχνει. Έχεις έτοιμο το σάκι.
2: Δεν έχω σάκι.
0: Δεν έχει σάκι.
2: Όχι, όχι, μας έγραψε.
0: Τι αποκλείεται, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο σακούλης μου.
2: Ο σακούλης σου, μίλησα μαζί την Πέμπτη.
0: Α, και τι σου είπε, θα μας γράψει τη Δευτέρα.
2: Όχι.
0: Α, μάλιστα.
2: Δεν είπε κάτι.
0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Για πάμε έτσι να πιούμε μια γουλιά καφέ. Να πάλι αργήσαμε. Οι Δευτέρες δεν μας πάνε, Νίκο.
2: Εσύ Παναγή μου
0: άργησες. Από τρίτη
2: μην το λες
0: εβδομάδα.
2: Έτσι. Έχω ξυπνήσει από νωρίς. Έχω πάρει ένα κεφτή.
0: Έλα, Νίκο. Έλα, Νίκο.
2: Πήρα ένα ηλεκτρικό μπρίκι.
0: Μιλάει ο γερομπαμπάλας, μιλάει σε μένα. Το άλλο γερομπαμπάλας από εδώ. Επειδή πάει σε μια καλυμάνη, επειδή παίρνει ένα σκασμό λεφτά, θα μας πει εμάς.
2: Πήρα ηλεκτρικό μπρίκι και έφτιαξα ελληνικό.
0: Να τα ορίστε. Έφτιαξε ελληνικό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μια και είπε έφτιαξα ελληνικό, να υποδεχτούμε στην παρέα μα εδώ, Νίκο, και
2: αυτόν
0: να ξέρει θα σε κανονίσω.
2: Αυτόν.
0: Και να ξέρει ότι θα σε κάνω. Α το πάνω μου, γιατί θα έχουμε ωραίο ελληνικό καφέ εδώ πέρα κάθε πρωί. Και παιδιά, να υποδεχτούμε στην παρέα μα το Λουμίδι Παπαγάλο, που το πήγε σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα.
2: Τον βανίλια πήρα εγώ.
0: Δεν υπάρχει, φίλε. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδη Παπαγάλου, εντάξει, συνδυάζεται με φυσική έτσι αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις και είναι συγκλονιστικός, γιατί η αλήθεια είναι ότι τον ελληνικό καφέ τον είχαμε αφήσει λίγο πίσω.
2: Όχι, εσείς.
0: Τον είχαμε αφήσει λίγο πίσω. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι αυτή. Και τώρα έρχεται ο Λουμίδης Παπαγάλος να σου πει: εδώ είμαστε, κάνουμε ένα. Το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Και έπρεπε να γίνει αυτό. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και που είναι εδώ στην παρέα μας.
2: Σε πληροφορεί πάρα πολλοί κόσμος έχει γυρίσει στον ελληνικό.
0: Ισχύει, πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί. Έχεις δίκιο. Μα και εγώ πίνω ελληνικό.
2: Μα είναι φίλε.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα ήπια.
2: Δεν υπάρχει πιο ωραίο.
0: Λοιπόν, για πάμε Νίκο να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Μην μου σαραχτώ και light εκεί πέρα. Έχεις και τα χαρτιά σου, έχεις και τα αυτά σου. Λοιπόν, φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Είδες μπαλίτσα χθες?
0: Είδα, ναι.
2: Τι είδες?
0: Είδα το ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
2: Θυμάσαι πως τελείωσε.
0: Ναι, 3-0 νομίζω.
2: 3-1. Και
0: είδα και λίγο ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
2: Πόσο ήρθε?
0: 0-0.
2: Τέλεια. Λοιπόν, είμαστε στην πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας που έχει ξεκινήσει. Τα play-off τη Στοίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς σε συνεργασία με τη Στοίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε ένα τυχερό.
0: Καθάρισε φωνούλα για να τον στείλει τον τυχερό.
2: Ναι. Πού να τον στείλω τον τυχερό?
0: Έγινε ο αγώνας. Α, έγινε ο αγώνας. Δεν πειράζει. Πες το από κάτω, Νίκο μου.
2: Μπαίνοντας, παιδιά, στο nation.stoihiman.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που μπορούν να σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαγωνισμοί που μόνη προϋπόθεση είναι να είσαι απλός μέλος της Στοίχημαν. Η Στοίχημαν Super League μπαίνει στην τελική της ευθεία και θα αναδείξει τον πρωταθλητή. Μέσα από το Στοίχημαν Nation μπορείς να δεις από κοντά όλη τη δράση των play-off, με προσκλήσεις για όλους τους αγώνες και VIP εμπειρίες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Έχεις μπρεϊ.
2: Yes.
0: Έφυγες τότε και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε ένα μισάωρο ακόμα μπροστά μας γεμάτο.
2: Μόνο ένα μισάωρο έχουμε εμείς.
11: Σφαίρα 102-2.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Παναγή, ξέρεις, συνειδητοποίησα.
1: Τι?
0: Δεν είμαι έτοιμος για αυτή τη βδομάδα.
1: Κάτσε ρε Νίκο, είχαμε και τριήμερο. Τι, δεν είσαι έτοιμος?
0: Δεν είμαι έτοιμος, δεν πέρασα καλά το τριήμερο. Δεν είχε καλό καιρό, έπρεπε να είμαστε έξω στους δρόμους και να τρέχουμε να μαζεύουμε το Μάη.
1: Και διαβάζω τώρα εδώ, προετοιμαζόμαστε να πούμε και το καιρό. Μάιος λέει με χειμωνιάτικο σκηνικό, ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών.
0: Ρε, για την Πρωτομαγιά μιλάει. Άιντε, διάβασε το.
1: Το διάβασες?
0: Ναι.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Άκου τώρα, μου δεν στόχα κιόλας. Τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, όποιος λατρεύει τα γαλακτοκομικά με γεύση Ελλάδα, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί βρίσκεις γαλακτοκομικά υψηλής ποιότητας που έρχονται καθημερινά δίπλα σου από όλη την Ελλάδα. Στα Lidl στηρίζουν ενεργά την εγχώρια παραγωγή και προσφέρουν μια εντυπωσιακή ποικιλία για κάθε διατροφική ανάγκη και προτίμηση. Από παραδοσιακά προϊόντα μέχρι βιολογικά και high protein, ξέρεις όπως ό,τι θέλεις. Εκεί θα το βρεις, ελληνικό εγγυημένο και με γεύση για βραβείο. Η αλήθεια είναι και ελληνικά και βραβευμένα και στα Lidl, και αυτά είναι.
0: Deadline σε 2 ώρες. Inbox γεμάτο. Συγκέντρωση 0. Το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό ginseng.
1: Ginseng. Δεν τα ξέρεις εσύ αυτά.
0: Και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν χρειάζεσαι περισσότερο από τη Unipharma. Όχι, δεν τα ξέρω εγώ, Παναγί μου. Το τζιν. Δεν το ξέρω, όχι. Μίλα μου για γαρίφαλο.
1: Μίλα μου για άλλο.
0: Πες ότι έχει βάλει μέσα γαρίφαλο.
1: Λοιπόν, τι βλέπω εδώ. Βλέπω, έχω ανοίξει τώρα το ντοσιέ εδώ πέρα. Βλέπω, λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Βλέπω. Σφαίρα password, εντάξει, την παιχνιδάρα μας που με ρωτάτε το password και με ρωτάτε πώς μπορώ να πάρω το αυτοκίνητο. Λοιπόν, θα σας πω τώρα πώς μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητο. Μένει συντονισμένος εδώ μέχρι από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Ακούς όλη μέρα σφαίρα. Πέφτει το σφαίρα password, ένας τετραψήφιος κωδικός. Και στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022. Στέλνεις σφαίρα password και ονοματεπώνυμο. Γίνεται κλήρωση, σε καλούμε. Μας λες στον αέρα το σφαίρα password και έτσι αυτόματα μπαίνει στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, και θα γίνει και μια μεγάλη παρτάρα εκεί γύρω στο τον επόμενο μήνα, για να μάθουμε και ποιος θα είναι ο τυχερός ακροατής που θα το κερδίσει. Αυτό τώρα από τη μία το Σφαίρα Password που με ρωτάτε. Από την άλλη, σήμερα και εδώ στο πρωινό του Σφαίρα θα παίξει για πρώτη φορά νέο τραγούδι αποκλειστικά από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Θα το βάλουμε τώρα στο 6-7.
0: Ό,τι θέλεις εσύ.
1: Ό,τι θέλω εγώ, ωραία. Έτσι έχει μάθει και το ακούτε πρώτο εδώ και θα το ακούτε για μία εβδομάδα μόνο στο πρωινό. Όχι στο πρωινό, στο Σφαίρα 102,2. Αλλά πρώτη θα το ακούσετε εδώ στο πρωινό. Να πω μια καλημέρα, γιατί έτσι πήγα το πρωί στο mini market εκεί στον Άγιο Στέφανο που μας ακούει ένας κύριος κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Και μου κάνει παράπονο γιατί βάζουμε επανάληψη. Λέει, αφού είστε εκεί κάθε πρωί 6 ώρα, γιατί βάζετε επανάληψη?
0: Έχει δίκιο.
1: Τι έχει δίκιο, ρε Νίκο? Άλλοι μας λένε βάλτε σε επανάληψη τα διλήμματα και τις φάρσες. Άλλοι μας λένε μην πάρετε σε επανάληψη.
0: Έχουν δίκιο για αυτήν. Διπλωμάτες. Μεταξύ τους.
1: Διπλωμάτες. Κατάλαβες. Αυτός είναι ο καλούδης. Διπλωμάτες.
0: Να πούμε και μια καλημέρα εδώ στο μίνι μάρκετ, εδώ στη γειτονιά μας. Με εξυπηρετούν κάθε φορά.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί ξέχασα να πάρω το.
1: Τι ξέχασα να πάρει το πρωί. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Λοιπόν, η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. ΔΕΗ My Rewards Coupons και κέρδος στο τσεπάκι σου. Φύγαμε για τα νέα για τον καιρό.
0: Ό,τι θέλεις εσύ.
1: Έλα, πάντα το ανοίξουμε μια ματιά.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Για σήμερα λοιπόν, παιδιά, για σήμερα για την Αττική. Θα είναι γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ από το απόγευμα, μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία για σήμερα στην Αττική θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ναι, έχεις δίκιο, ρε Νικολάκο μου.
0: Έτσι.
1: Νίκο, είμαστε στον αέρα. Είσαι βλάκας.
0: Όπως ακούσατε, παιδιά, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας άνω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε ένα κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone είναι γονικού ελέγχου. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία. και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν την δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερο στα vodafone.gr.
3: Γλυκούλη μου, πήδηξες μια γραμμούλα.
0: Ωραία,
3: γλυκούλη μου, το κατάλαβα.
0: Δεν σου έχει συμβεί.
1: Και να καλωσορίσουμε και στην παρέα μας Venturis Ferries. Μας προτιμούν πολύ, το βλέπεις έτσι.
0: Βέβαια.
1: Εδώ είναι. Σκεφτείτε το, παιδιά, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις. Αυτό βάλε. Έτοιμος για ξεκούραση και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο Venturis Ferries και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα εδώ, κάθε Παρασκευή, ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μεταεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Αν θέλεις να είσαι ο τυχερός, Viber 6936-1022, Venturis Ferries και ονοματεπώνυμο.
4: Το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό.
0: Εν τω μεταξύ, έχεις παρατηρήσει κάτι?
3: Τι?
0: Το τραγούδι λέει πάρε το μετρό γιατί.
3: Ναι. Γιατί? Γιατί?
0: Για ότι.
3: Πάρε το μετρό.
0: Το τραγούδι έχει
3: γιατί
0: πολύ
3: δουλειά, λέει.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Α. Δεν υπήρχε μετρό όταν το έγραψε ο άνθρωπος.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Ήξερε όμως.
0: Ήξερε, ήταν μέσα στο κόμμα.

0: Πες μια καλημέρα στη Ράνια, είναι ξύπνια.
1: Τι Κωστάκι μου!
0: Ναι, το
1: Ρανάκι. Ρανάκι μου, γλυκό μου, πλάσμα.
0: Γιατί τέτοια ώρα.
1: Γιατί σε έκανε σεξ όλη νύχτα. Πώς το λέω.
0: Όλη νύχτα.
1: Όλη
0: Από τις 12 ή...
1: Ράνια θα λέμε και θα κλαίμε.
0: Αλλά πώς την...
1: Ρανάκο μου, γλυκό μου, πλάσμα.
0: Από τις 12 η ώρα ή από τη μέση της νύχτας.
1: Όχι, το πιάσα από τις 2-3 και μετά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δεν θέλει και πολύ, 7-6.
0: Μην έχουμε κανένα τραυματισμό.
1: Δεν το λέω έτσι, γι' αυτό. Από τα πιο όμορφα και γλυκά πλάσματα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου είναι. Κοιτάξτε. Είναι αθώο πλάσμα, όμορφο, ωραία ψυχή, όμορφη ψυχή.
0: Αυτό όταν λες.
1: Είναι, άκουμε τώρα, λίγο. Λέω. Άκουμε, δεν υπερβάλλω καθόλου. Καθόλου. Λοιπόν, για όλους εσάς που θέλετε να κάνετε κάτι για το τριχωτό της κεφαλής σας, εδώ έχουμε τη Σένεκα, μια θεραπεία PRP θα δώσουμε και αυτή την εβδομάδα και αυτή την Παρασκευή, ιδανική για την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Επειδή λοιπόν έχει κάνει και ο Γρηγόρης και έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος, το κόστος της θεραπείας ξεκινά από 200 ευρώ, αλλά αυτή την εβδομάδα για τον νικητή θα είναι εντελώς δωρεάν. Τη θεραπεία μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις εσύ ή να τη δώσει ένα δικό σου άνθρωπο. Η Σένεκα επεκτείνεται δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σένεκα και το ονοματεπώνυμό σας, γιατί την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση.
0: Όποιος ξέρει τι θα πει.
1: Έλα.
0: Θα πει φρέσκο κρέας εγγυημένο και νόστιμο, ξέρει και πού θα το βρει. Όποιος ξέρει τι σημαίνει barbecue για τους φίλους με μπριζόλες, ξέρει και πού θα τις βρει. Όποιος ξέρει τι θα πει γιουδετσάκι της Κυριακής να μας κομπινίζει το σπίτι, ξέρει και πού θα βρει το κρέας που πρέπει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο, αφού ελέγχεται συνεχώς και μάλιστα από τη Βέλτια.
1: Ωραία Βέλτια.
0: Ακόμα έρχεται πάντα σε ασφαλή συσκευασία για να μην χάνει ούτε τη διατροφική σου αξία ούτε τη γεύση του. Και τη γεύση να γλύφεις και τα δάχτυλά σου.
1: Λοιπόν, πολλές εξελίξεις, παιδιά, εκεί είστε με το Τραμπ και τα στενά του Ορμούζ και όλες αυτές οι εξελίξεις. Ναι, κάποια στιγμή και εγώ το χασά, οπότε το παράτησα τελείως. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Το μοναδικό που ξέρω να σου πω είναι ότι κατέβηκε λίγο το δίζελ.
1: Ναι, κατέβηκε λίγο το δίζελ. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και ανεβαίνει η βενζίνη σιγά-σιγά, να ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά ξέρω ότι κατέβηκε.
1: Έτσι πάνε αυτά. Τι άλλο, έτσι να μπω λίγο να ρίξω μια ματιά στα νέα της επικαιρότητας από νωρίς το πρωί. Όλα, το ένα πιο καταθλιπτικό από τα άλλο είναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, έκανε τον DJ σε γαμήλιο πάρτι.
0: Τι έκανε?
1: Ορίστε, κάτι ψεύω, τον DJ. Να σου φάει τη δουλειά ήθελε.
0: Ποιος ήθελε να πάει?
1: Ο Υπουργός, θα τα λέω δύο φορές για να τα ακούς. Ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα.
0: Άντερε.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη, να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Δεν αντέχω με ντοκιμαντέρ. Επίσης δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Δεν μετέχω, λέει, σε ντοκιμαντέρ του Sky για το 2015. Δεν θα νομιμοποιήσω την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα σε βάρος μου. Μάλιστα. Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει με αυτό το ντοκιμαντέρ. Ο Τσίπρας. Θες να πάρεις μπρος τη μανιβέλα?
0: Δεν ξέρω αν μιλάνε γι' αυτό. Όχι, δεν θα μιλάνε γι' αυτό.
1: Έχει κάνει ντοκιμαντέρ ο Τσίπρας?
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων.
0: Ο Sky κάνει κάτι ντοκιμαντέρ. Δεν είχε με την Νοέμβρη. Από μόνος του.
1: Okay. Α, το ότι. Καλά, βέβαια θα τα πει και ο Γρηγόρης αυτά, παιδιά, μετά, γιατί τα έχω βάλει στις ειδήσεις. Τη δήλωση του Τάσου Μπουγάτη, να άκουσες για τον Ακύλα.
0: Καλά, λέει.
1: Έχει δίκιο, όντως.
0: Ότι και καλά είναι μεγάλη επιτυχία σε και αυτό. Αυτό είπε.
1: Όχι, okay, δεν είπε αυτό.
0: Τι είπε αυτό?
1: Είπε ότι έχει πατήσει πάνω στο δικό του τραγούδι.
0: Συνταγή εννοεί αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Ότι είναι επιτυχία. Τάκα.
1: Λέει
0: τάκα.
1: Εδώ, έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι το Φέρτο είναι αντιγραφή του Θέλεις Μπουζούκια Πάμε. Για να το λένε ισχύει. Άρα μίλησε για αντιγραφή. Δεν μίλησε το ότι πάτησε πάνω
0: στο... Πού το αντιγράψε?
1: Τι να σου πω τώρα. Ετοιμάσου μετά, μόλις το πει και ο Γρηγόρης, να το βάλουμε στο... Να τα κάνουμε split, να τα ακούσουμε. Και τα δύο μαζί.
2: Να κάνουμε split, να τα ακούσουμε.
1: Και ο Στέλιος Ρόκος προσποιήθηκε το Ζητιάνο στην Ιταλία.
0: Ωραίος.
1: Πλησίασε μια Ιταλίδα λοιπόν,
0: ναι,
1: και του λέει καλοταϊσμένος φαίνεσαι για...
0: Έχεις φέρει καλά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break. Έμεινε τραγούδι ή δεν έμεινε? Έμεινε ένα τραγούδι το οποίο θα μας πάει στο break των 7.
0: Θέλεις κάτι συγκεκριμένο?
1: Το Αιγαίο. Και αμέσως μετά, σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 και θα σας αφήσω κάπως έτσι. Ξέρετε τι είναι περίεργο? Ότι ο καθένα μας. Μοιάζει, ακούει η Κυράνια τώρα και είναι πολύ σε αυτά, τα αγαπάει πολύ αυτά. Ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε πώς περιγράφει το βιβλίο καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία. Δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες. Και αυτές ορίζουν τα όσα βλέπουμε. Στο best seller καθρέφτης του Χάρη, του Χάρη Πολίτη, θα διαβάσετε πολλές. Πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ.
3: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
2: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με εκλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
4: Here as the sky, μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops, ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
7: οχ,
6: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Για τη Gen X είναι τελετουργία. Για τους Millennials είναι διάλειμμα από τα deadlines. Για τη Gen Z είναι vibe. Για εμάς είναι όλα μαζί. Michele Coffee Company. Same love, different generations.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
12: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
13: Ναι.
14: Έλα ρε παιδί μου.
15: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
16: Γρηγόρης Αρναούτο.
17: Να το προσκυάσω.
18: Πρωινά κρυπτήματα δεν έχουν.

0: ένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: 1, 3, 2, 1.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Τι ωραία καλημέρα είναι αυτή. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθες, Παναγή.
4: Καλώς ήρθες.
3: Καλημέρα είναι αυτή. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθες, Παναγή. Καλώς ήρθες.

0: Πώς μπήκε ο μήνας,
1: Πολύ, πολύ ζέστη και πολύ κρύο μαθαίνω. Έτσι, άλλα
0: χιόνια,
1: τι γίνει χειμώνας.
0: Χιόνια,
2: χιόνια,
1: χιόνια στην Πάρνηθα.
0: Δεν με κοροϊδεύεις, δεν είδες αν έχει χιόνια ή όχι εδώ.
3: Πες αν δεν στο Κυριάκη.
0: Παναγή με κοροϊδεύεις τώρα.
2: Έριξε χιόνια όντως.
3: Ναι, καλά.
2: Δεν ξέρω τίποτα.
0: Δεν πάνε τα πάνω. Δεν
2: ξέρω.
1: Παναγή παίζει beach volley, δεν είναι σε τέτοια φάση.
3: Εσύ λογικά, εγώ περιμένω ότι αυτή τη στιγμή θα κάνουμε ζήτηση για το παραλίγο να αποκλειστείς.
0: Σοβαρά τώρα, μου κάνεις πλάκα τώρα ή μου κάνεις πλάκα αυτό. Δεν τους κάνω, μείνανε πάνω στο καζίνο όσοι πήγαν με τα αυτοκίνητα που αποκλείστηκαν.
3: Καλή ναι,
0: Παναγία, εσύ τη βλακή.
2: Δεν το ξέρω, σα
0: δεν ασχολείσαι με τίποτα. Τι κάνει το Σαββατοκύριακο, ρε φίλε.
2: Δηλαδή, Φλόρινα. Συγγνώμη, αλλά και λίγο στα.
0: Τα χειροδρομικά κέντρα άνοιξαν. Τι εννοεί.
2: Καλά, άλλο στη Φλόρινα, αλλά εδώ τώρα το κλείστηκαν στην Πάρνη που είναι δίπλα.
0: Ναι, τα αδέρφια που κλείστηκαν πάνω.
1: Λευτεριά στα αδέρφια μα.
2: Πήγε να βοηθήσει.
0: Λευτεριά στα αδέρφια πάνω.
3: Που στο Παρνεζό χιόνισε. Στο Κυριακή χιόνισε.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε 7 και 4 λέω. 8 παρατέταρτο, λίγο 5 λεπτά πιο πριν, σαν Αρναούτογλου σήμερα θα μας πει, θα τον έχουμε live στο τηλέφωνο για να μας πει λίγο τι ακριβώς συνέβη. Είχε περίπου 70 χρόνια να συμβεί αυτό στην Αθήνα, μήνα Μάιο. Έτσι, κάπως τέτοιες θερμοκρασίες τόσο χαμηλές. Γενικά υπήρχαν μερικά ρεκόρ δηλαδή που γίνανε. Συμβαίνει κάτι κουλά πράγματα και έχω να του κάνω έτσι 2-3 ερωτήσεις. Νομίζω και εσείς θα θέλετε να ακούσετε τι συνέβη και τι θα γίνει και στη συνέχεια. Πριν όμως να πω χρόνια πολλά στην Πελαγία, στον Πελάγιο. Στη Μόνικα, στον Ιλάριο, στον Θεοχάρη και τον Μελή. Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Χρόνια σας πολλά, παιδιά, μέσα από την καρδιά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε από τα βάθη της καρδιάς μας για αυτά που σας συμβαίνουν στη δουλειά σας. Και η μέρα του πολέμου των άστρων. Μάλιστα, είναι όλοι φαν της επιστημονικής φαντασίας. Λοιπόν, σήμερα θα σας πούμε και μερικά πράγματα γιατί πήγαμε και είδαμε και Μάικλ Τζάκσον. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Την ταινία είδαμε. Γιώργο, μήπως εσύ εκεί πέρα πάτε.
1: Δεν το είδα.
0: Δεν το έχεις δει. Ωραία, θα τα πούμε σε λίγο και όλα αυτά. Τι έγινε στον κινηματογράφο. Είχα να δω τόσο κόσμο και σε αυτό και στο διάφορο.
4: Χορεύανε, είδα κάτι βιντεάκια που κυκλοφορούσαν στο τέλος όλοι τελειώνουν.
1: Και έχει γίνει τρέντ αυτό και τους έχουν σπάσει τα νεύρα, το ξέρεις, τους βρίζουν όλοι.
0: Γιατί?
1: Έχει γίνει τρέντ στο TikTok, πηγαίνουν στην ταινία και ξεκινάνε και χορεύουν την ώρα που παίζει ταινία.
0: Ναι.
1: Για να τραβήξει το βιντεάκι.
0: Πώς το είπες τώρα αυτό, πώς το έχει γίνει, τι είπες ότι έγινε?
4: Τρέντ.
0: Τρέντ έγινε και ένα άλλο τραγούδι, θα το βάλουμε πιο κάτω.
3: Ένα άλλο μου άρεσε τρέντ.
0: Θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό για να ξεκινήσουμε λίγο με το σαν σήμερα για τα νέα της ημέρας.
3: Να το πούμε όμως.
0: Ναι, όχι, θα το πούμε παρακάτω για να το κάνουμε κιόλας. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Επίσης το έξω από εδώ φορούσε πράντα, είχε πάρα πολύ κόσμο. Τι γελάζε.
1: Ποιος?
0: Δεν θέλω να λέω.
1: Έξω από εδώ το 2, ε.
0: Το έξω από εδώ το 2. Τι γελάς, ρε.
2: Δεν πιω, Γρηγόρη μου.
0: Το έξω από εδώ το 2. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ σαν σήμερα.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου. Τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Είπαμε, είναι 4 Μαΐου του 26. Ακριβώς.
4: Σαν να πέφτεις από τα σύννεφα.
0: Πριν 400 χρόνια, 1626, κοίταξε να δεις φίλε, 1626, ο Ολλανδός Πίτερ Μίνουιτ φτάνει στο σημερινό Μανχάταν.
2: Μάλιστα.
0: Και το ανακαλύπτει. Απίστευτο. Πίτερ Μίνουιτ. Μάλιστα.
1: Ο Πέτρος ο Λεπτός.
0: Ενώ το 1905 ηλεκτροφωτίζεται για πρώτη φορά η οδός Αθηνάς, παρακαλώ. Το 1932 οι Αμερικανικές αρχές κατηγορούν τον Αλ Καπόνε για φοροδιαφυγή, σημαίνοντας την αρχή του τέλους για την καριέρα του διάσημου κακοποιού. Το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Ράιχσταγκ, αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Ενώ το 1952, μια τέτοια μέρα, 4 Μαΐου, ιδρύεται εργοστάσιο Σπίρτων στη Ρόδο και ανάβει η μάχη με τους Σουηδούς που μέχρι τότε είχαν το μονοπόλιο.
1: Στα Σπίρτα.
0: Στα Σπίρτα. Το 1955 ο υπέρτατος Νίκος Καζαντζάκης διώκεται για θρησκευτικούς λόγους. Ενώ το 2014 ξεκίνησε η λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικός φορέας ΝΕΡΙΤ, παρακαλώ. Από τη ζωή το 1984 έφυγε ο Παύλος Μαρτινογιάννης. Το 2006 ο Αλέξης Δαμιανός, σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Ενώ από γεννήσεις έχαμε Όντρεϊ Χέμπορν, Βρετανοβελγίδα ηθοποιός. Ρόκο Σιφρέντι έχει γενέθλια σήμερα.
1: Θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο.
0: Διάσημος Ιταλός ηθοποιός του ερωτικού κινηματογράφου.
1: Πάντα γερός να είναι.
0: Πάντα να είναι καλά το παλικάρι, μας έδωσε μεγάλες χαρές.

0: Ζει ακόμα.
1: Αν ζει ακόμα το 64 γεννηθείς. Τι είναι αυτά που
2: παίζει ακόμα μπάλα, δυνατή.
0: Όχι,
2: τι λες.
0: Γιατί έχει κολλήσει κάτι αρρώστιες κατά καιρούς.
1: Κατά καιρούς, εντάξει. Ενώ έχει σήμερα γενέθλια και η Σοφία Αρβανίτη. Θα τις βάλουμε λίγο παρακάτω. Το μη μου μιλάς για καλοκαίρι, σας κάνω και ένα τρέιλεράκι έτσι για μια καλή
0: μέρα. Καλά, τώρα μας γονάτισε.
3: Για να έχετε να περιμένετε.
1: Βέβαια, γιατί είναι ωραίο να
2: περιμένω. Δεν μπορώ να περιμένω. Κατουργέμαι, πότε το βάλετε.
4: Σε λίγο πες με.

0: αυτός είναι ο καταπληκτικός Bruno Mars που προσπάθησε να τον κάνει η Ίντρα χθες στο Your Face Sounds Familiar. Και νομίζω ότι τα κατάφερε και πάρα πολύ ωραία. Δεν
1: και
0: ξέρω.
1: Είδα λίγο your face.
0: Έχω διαφορετικές απόψεις με τους κριτές σε κάποια σημεία.
1: Διαφωνείς λίγο. Ένα πάνω, να τους πάρεις θέση.
0: Διαφωνώ,
1: δεν κατάλαβα.
0: Θέλω να πάρω κανένας τη θέση. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει να βλέπω, να παρακολουθώ και να έχω την άποψή μου. Λοιπόν, παρακαλώ, 12 λεπτά μετά από τις 7 πάμε να δούμε λίγο και τι γίνεται με τα νέα της ημέρας.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης με τους νέους μικροδορυφόρους. Η Ελλάδα κάνει ακόμη ένα άλμα στο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα άκουσα και εκεί που ανοίξαμε τηλεόραση.
3: Θέλουμε εμείς δορυφόρους στο διάστημα.
0: Ναι, έχουμε πάρει, πήραμε ήδη δορυφόρους που.
4: Από πού?
0: Από τον Elon Musk.
4: Α, από εκεί τα στέλνουμε.
0: Ναι.
3: Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Εμείς γιατί στέλνουμε δορυφόρους?
0: Για πολλούς.
5: Από άλλη μπάμπα, νομίζω.
0: Ναι, δεν ξέρω, και άκουσα τον Elon Musk σήμερα εκεί που μιλούσαν οι δημοσιογράφοι ότι ήταν κάτι του Elon Musk. Αλλά μερικοί από αυτούς προσέχουν και για τις πυρκαγιές. Θα έχουν ρόλο πυρκαγιών μέσα στο. Γενικά μέσα στην Ελλάδα θα έχουν κατευθυνθεί στα βουνά και θα έχουν μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή θα προσέχουν.
3: Α, του στέλνουμε ψηλά για να βλέπουν εμάς. Τη χώρα μας.
5: Ναι. Είναι για θέματα πολιτικής προστασίας. Είναι 17 μικροδορυφόροι και όλα αυτά εμπίπτουν σε ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έπρεπε να απορροφηθούν 200 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Α, okay.
0: Και πολιτική προστασία και περιβαλλοντική παρακολούθηση και εθνική ασφάλεια, παρακαλώ, διαβάζω.
5: Αυτά είναι τα καλύτερα από όλα.
0: Ωραία.
5: Έτσι. Τι Predator, χαζό Μάρς. Έχεις τον δορυφόρο, ησυχάζεις. Παπ. Τσουκ, τσουκ.
3: Κανονικό.
5: Ο Παναγής παίζει beach volley. Να, τον βλέπω τώρα.
0: Συνεχίζουμε, Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλος στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Παρεμπιτσιώτη Δρανδυρινού απαντούν σε Τσίπρα για το ντοκιμαντέρ. Πουθενά δεν συσχετίσαμε τη συμφωνία των Πρεσπών με μη περικοπή συντάξεων. Αυξήσει τα αεροπορικά εισιτήρια από την εκτείναξη των τιμών κατά 106% στα καύσιμα. Πώς η συμμαχία της Ελλάδας με τη Γαλλία στην άμυνα ανοίγει τον δρόμο για κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα. Πάμε τώρα λίγο στα σοβαρά. Τάσος Μπουγάς για Ακύλα. Έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι το φέρτο είναι αντιγραφή. Το θέλεις μπουζούκια, πάμε. Για να το λένε, ισχύει. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα αναλύσουμε αυτό το που λέει ο Τάσος Μπουγάς.
1: Οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε. Θα είναι η εκπομπή που πολύ σύντομα θα ακούσετε. Αν το θέλεις μπουζούκια, πάμε, έχει σχέση με το φέρτο. Θέλω να σας πω ότι το έχουμε κάνει σε πάμπολα τραγούδια στο παρελθόν που δεν το είχε ανακαλύψει κανένας και το ανακαλύψαμε με το καταπληκτικό αυτή του Γιώργου Γουλιανού και πολλές φορές με το δικό μου που κάτι μας θύμιζε. Και το βρήκαμε, Γιώργο, βρήκαμε πολλά διαμάντια.
5: Έχουμε βρει, έχω στείλει και ένα στο.
0: Πού, στο Γιώργο.
5: Παναγή, ξέρεις. Ναι.
0: Συνεχίζω σχέδιο τριών φάσεων για ειρήνη, περιλαμβάνει η πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ. Στο τραπέζι το άνοιγμα του Ορμούς δέχεται πλουτισμό ουρανίου μόλις το 3,6%. Ούτε αστυνομικοί ούτε δάσκαλοι, αυτά είναι τα επαγγέλματα με έως 22.800 βήματα την ημέρα. Τι λες, ρε φίλε. Τόσα βήματα, ε. Πόσα βήματα κάνει κατά μέσο όρο, ρε παιδιά, η.
1: Θε να σου πω ποια είναι, γιατί τα έχω διαβάσει, να μην το διαβάσει.
0: Ναι, πέστα λίγο πρωί-πρωί να.
1: Νομίζω ότι θέση νούμερο 1 με πάρα πολλά βήματα, δεν θυμάμαι τώρα το πόσα, είναι οι. Όσοι κάνουν σερβιτόροι.
0: Ναι.
1: Επίσης είναι όσοι δουλεύουν στο λιανεμπόριο σε καταστήματα ρούχα και τέτοια, πάρα πολλά βήματα. Και είναι και οι γιατροί, και οι νοσηλευτές.
0: Και οι γιατροί, ε. Μάλιστα, έχει δίκιο, για να πηγαίνουν από εδώ από εκεί στο νοσοκομείο. Ορθοστασίας, εγκομωτές.
1: Δεν υπάρχει. Σίγουρα.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που κάνουν αυτά τα παιδιά.
1: Σίγουρα.
0: Πραγματικά τους θαυμάζω. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα της ημέρας. 16 λεπτά μετά από τις 7. Και θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στην Άνση.
3: Εμένα.
0: Ναι.
1: Όπα.
0: Ναι.
1: Άντε και αφιερώσεις.
0: Τώρα μόνο ψώνια μου ζητήσεις, δεν υπάρχει φράγκο. Λέω, γιατί παθαίνετε κάτι με αυτό το τραγούδι. Από ποια ταινία, Παναγή?
1: Από το Pretty Woman.
0: Μπράβο, ρε φίλε, πού τα βρίσκω.

0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Κάπως έτσι ευχόμαστε σε όλες εσάς τις κυρίες που ντύνεστε τώρα και έτσι ετοιμάζεστε για να βγείτε έξω να νιώθετε πάρα πολύ όμορφες και αυτή σας η αίσθηση κυριολεκτικά να διοχετεύεται και στους άλλους.
1: Λοιπόν, τα λέει έτσι
0: αυτό. Τα λέω ρε φίλε, μα τι να. Είναι όλο το βράδυ το έγραφα αυτό για να πω. Λοιπόν, μια καλημέρα από το Οπερά στο Οπερά, κυρίες και κύριοι. Να σας πω το, στο Οπερά που συχνά η περίοδο που τα δίνουν όλα στο παγωτό. Μιλάμε για χειροποίητο φανταστικό παγωτό σε γεύσεις που δεν θα ξέρεις ποια να πρωτοδοκιμάσεις. Πήγα, έφαγα, δεν θέλω να λέω πράγματα. Θέλω να πάτε να τα δοκιμάσετε μόνοι σας. Ξέρετε εγώ όταν είναι. Δεν τα έφαγα όλα, δεν έχω άποψη γι' αυτό. Ξέρετε όταν δοκιμάζω τα γλυκά ή οτιδήποτε άλλο, τα τσουρίκια και τα πάντα. Πάντως, αυτό που φάγανε οι άλλοι, γιατί εγώ έφαγα κάτι πολύ συγκεκριμένο λόγω μιας διατροφής που κάνω, μου είπαν όλοι ότι είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, πάτε να δοκιμάσετε και το παγωτό του Οπερά. Μην ξεχνάτε, κάθε Σαββατοκύριακο στο Οπερά θα βρείτε τα weekend special γλυκά που φτιάχνονται μόνο Σάββατο και Κυριακή. Ένα από αυτά είναι το Saint Honoré. Παρακαλώ.
2: Τι είναι αυτό?
0: Τραγανή καραμελωμένη σφολιάτα γεμισμένα σου με αέρινη κρέμα πατησερή και από πάνω αλμυρή καραμέλα και χειροποίητη πραλίνα αμαγδάλου. Αμαγδάλου, όχι αμυγδάλου.
2: Αμαγδάλου. Σήμερα κάτι έχει πάθει και μπερδεύει κάποια.
3: Είναι μη βλάχικο τέτοιο από τη Μαγδάλου.
0: Είναι η Μαγδάλου, κατάλαβα. Έχει δίκιο ο Γιώργο.
3: Στέλνει το γάλα.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου, 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου. Αυτό το τιμητικό αγροπλαστικό. Νιώθω τιμή που είναι πλέον στην Ελλάδα το Οπερά. Το λέω πολύ σοβαρά. Μετά από 3 χρόνια μπορώ να την πω αυτή τη φράση. Και όσοι πάνε εκεί, ακόμη και πιο δύσκολοι κριτές, θα μου στείλουν μήνυμα αν είναι ειλικρινές. Θα μου πούνε ναι, Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πιείτε και ένα καφεδάκι το πρωί, φάτε και ένα ωραίο πρωινό. 69-36-10-10-22 Οπερά και για την τούρτα Λότους που κάνουμε κάθε μέρα δώρο. Δεν έχετε κάτι να πείτε. Συνεχίζω.
1: Είναι και 20 ακόμα. Προχώρα, ωραία, παρακάτω, εντάξει, πριν το break.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε αν ο Τάσος Μπουγάς έχει δίκιο. Και λέω να το ξεκινήσουμε έτσι πρωί-πρωί αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Για να μας φτιάξει και λίγο τη διάθεση. Κυρίες και κύριοι, σοβαρή καταγγελία. Σε σημείο που μπορεί να αναβληθεί και το τραγούδι από την Eurovision. Γελάσε. Υπάρχει περίπτωση να γυρίσει πίσω ο Ακύλας. Νίκο, ποιο θα βάλουμε πρώτα? Να βάλουμε τον Ακύλα. Να βάλουμε τον Ακύλα, έτσι λίγο να πάρουμε μία. Που έχει ήδη, βρίσκεται ήδη στη Βιέννη, έτσι δεν είναι? Αυστρία, δεν είναι?
1: Έκανε ήδη την πρώτη του το πρόβα, λέει.
0: Ναι. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω. Να το ευχηθούμε. Η αγαπημένη Χοροζίδου θα έχει επίσης πάνω στη σκηνή. Θα κάνει τη μαμά του, από ό,τι κατάλαβα. Οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Είμαστε στη δεύτερη θέση. Η Φιλανδία που είναι στην πρώτη θέση πέφτει. Και στην πραγματικότητα είναι μια βραδιά που την περιμένουμε την επόμενη Τρίτη, που είναι ο ημιτελικός. Όλα βέβαια πηγαίνουν την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Και το επόμενο Σάββατο που είναι ο τελικός. Λοιπόν, αυτό είναι το φέρτο του Ακύλα και έρχεται ο κύριος Μπουγάς, ο συμπαθής κατά τα άλλα Τάσος που είμαστε και φίλοι. Και λέει λοιπόν ότι του λένε ότι αυτό το τραγούδι θυμίζει το «Θέλεις μπουζούκια, πάμε». Παρακαλώ. Νίκο, κάνε τα μαγικά σου μετά, άρχισε να βάζεις λίγο.
3: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
1: Ίδιο είναι, τι του είναι.
0: Περίμενε, ρε. Μέχρι εδώ δεν βρίσκω κάτι του κυρίου Πουγά που να...
2: Για ο Γιώργος θα μας πει.
0: Γιώργο, εσύ.
1: Ίδιο είναι.
0: Ακούει ο Γιώργος τώρα, περιμένει.
3: Σε ένα σημείο νομίζω ίσως να το θυμίσεις λίγο.
0: Ναι.
4: Η νύχτα είναι δικιά μας και σ' αγαπάω. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω.
1: Το ξέρεις.
4: I love you so much. Θέλεις μπουζούκια πάμε. Θέλεις μπαράκια πάμε.
0: Όπα, εδώ νομίζω είναι το... Εδώ είναι νομίζω...
2: Μουσικά.
0: Θέλεις μπουζούκια πάμε. Μπουζούκια πάμε.
4: Θέλεις μπαράκια πάμε.
3: Όσα θέλεις τα πάμε.
0: Πάμε. Αν κάπου...
1: Το ρεφρέν του φέρτο.
0: Για πάμε.
3: Κοίτα. Ραπάρουν και δύο, ε.
0: Ναι.
1: Το ρεφρέν, Βρενικό μου, είπαμε.
3: Μα δεν διεφτάσαμε ποτέ. Δεν είναι το ρεφρέν. Αυτό. Όχι.
1: Αυτό. Ναι. Αυτό είναι το ρεφρέν. Αυτό.
0: Θέλεις μπουζούκια, πάμε. Θέλεις
1: εμένα.
0: Δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ, ρε Συνάνση.
2: Είναι εκεί πέρα που λέει, θέλεις αυτό, φέρτο.
3: Είναι η ίδια λογική.
0: Εννοεί τη φιλοσοφία, ίσως.
3: Ακριβώς.
0: Θέλεις, θα στο δώσω.
3: Πάμε. Θέλεις το άλλο, πάμε.
1: Δηλαδή στοιχουργικά μοιάζουν. Τι εννοείς τώρα κι εσύ?
3: Σε θέμα έμπνευσης.
2: Πήγαινε εκεί πέρα που λέει φέρτο.
3: Φέρτο είπε.
2: Όχι.
3: Πού είναι, εδώ.
0: Ένα σημείο το χαλάσει. Εμένα το τραγούδι
3: είναι. Αυτό είναι κουπλέ.
0: Βάλε το
2: τραγούδι. Θέλει μπουζούκια, πάμε.
0: Θέλει μπουζούκια, πάμε.
3: Άρα αυτό μοιάζει να το.
0: Είχε δίκιο η Νάνση. Για βάλτε το τώρα.
3: Αν μου δώσετε πολύ λίγο, θα σα το κάνω εγώ.
0: Να μα το κάνει εσύ.
2: Μπορεί να υποθέσει. Εγώ που δεν θα τα συνέδεα ποτέ, αλλά αυτό είναι.
0: Φέτο. Θέλεις μπουζούκια, πάμε. Θέλεις
1: τα πέρα, πάμε. Θέλεις ότι έχουν κοινά στοιχεία, ότι είναι...
5: Ναι, και κοινές ρίζες έχουν.
1: Γιατί, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, ο κύριος Μπουγάς μίλησε για αντιγραφή.
0: Μίλησε για τη γραφή,
1: βεβαίως.
0: Λέει.
1: Βεβαίως. Εγώ καμία αντιγραφή δεν βλέπω, γι' αυτό το λέω.
0: Μίλησε για τη γραφή ο Τάσος.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε.
0: Τι θα κάνουμε, ρε Νίκο, βάλε λίγο να ακούσουμε και το άλλο. Δεν σου δίνουμε τόσο χρόνο όσο θέλει. Πέγει, βάλτε το τώρα.
1: Να βάλει και τα δυο μαζί, τι δεν θα κάνει. Είμαι σίγουρο.
2: Θέλει
1: παράκια,
2: πάμε. Όσα έχω να τα πάμε. Εντάξει, είναι διαλογική, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά και αντιγραφή δεν το λες.
2: Καλά, θες να σου πω κάτι. Αυτές τις μαλακίες μας στην Ελλάδα τις συζητάμε. Δηλαδή,
1: σε αυτό θα συμφωνήσω
2: πάλι. Όλα τα τραγούδια, δεν το είπα κανονικά. Το είπα αυτό, γιατί δεν μπορώ να ακούω αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση που φαίνεται, παιδιά. Πάρτε το χαμπάρι. Ηρεμήστε λίγο μέσα.
0: Τώρα, εγώ δεν νομίζω. Έχει μια.
2: Και άμα μοιάζει, και άμα. Και τι έγινε. Ωραία, μοιάζει. Και τι έγινε.
0: Μα σόκαρες με αυτή τη λέξη που είπα, δεν την περιμέναμε από σένα.
5: Σκληρή.
0: Σκληρή, πολύ σκληρή.
2: Και τι έγινε, ρε παιδί μου, άντε και μοιάζει.
6: Θέλεις παράκια, πάμε. Όσα έχω να τα πάμε, ναι, πες μου και πάμε. Real estate, φέρτο. Στα συνδεδόνα, φέρτο. Χρήσω ρολόγια, λύτης.
0: Ωραία, ωραία, εντάξει, το καταλάβαμε. Σε αυτό το σημείο είναι ίσως κάπου.
1: Εγώ πάντως δεν βλέπω πουθενά και καμία αντιγραφή.
0: Και εγώ δεν βλέπω καμία αντιγραφή. Μία ίδια λογική είναι.
2: Δηλαδή ο.
0: Κύριος Μπουγάς.
2: Μαλλιώς το λέμε.
0: Ο Τάσος.
2: Έχει.
0: Πλανητάρχης.
2: Ο πλανητάρχης.
0: Ο
2: πλανητάρχης είναι πολύ. Πολύ ρε παιδί μου, γενικά. Πολύ ωραίος τύπος. Δεν χαίρεται που. Ακόμα και αν έχει δώσει μια έμπνευση στον Ακυλία.
0: Μα δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος. Του λένε, λέει, ότι μοιάζει το τραγούδι σου. Δεν είπε γιατί το έκανε. Είπε ότι μοιάζει. Λοιπόν, έχει μια τέτοια λογική. Πάντως επειδή.
1: Το πήγε πολύ διπλωματικά.
0: Το πήγε πολύ ωραία. Ε,
1: πήγε
0: ωραία,
1: πολύ
0: δεν το πήγε.
1: Διπλωματικά ο κύριος Μπουγάς. Δεν το πήρε. Πάνω του μου το λένε τώρα. Και αφού μου το λένε, εγώ δεν ξέρω. Αλλά
0: δεν το κάνει.
2: Δεν είναι άδικο αυτό που λέει. Ότι η λογική είναι η ίδια. Εγώ που δεν το είχα ακούσει αυτό που λένε. Με το που το βάλατε εκεί μου πήγε.
0: Ωραία.
2: Το μυαλό.
0: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει τώρα να αφήσουμε τον Ακύλα για να στείλουμε τη δυτική μας ενέργεια για την αγάπη μας. Νομίζω ότι ο Τάσος είναι πανέξυπνος και πολύ ωραία. Του το είπαν του ανθρώπου και ο άνθρωπος είπε ότι μια
2: γέθηκε. Και αφού του το είπαν, είπε να μας το πει και σε εμάς και εμείς θα το πούμε σε εσάς.
0: Βεβαίως. Έτσι γίνεται αυτό. Δούλεψαν να έχουν όλοι ένας να μιλάει
2: είπανε,
0: για τον άλλο.
2: Το είπε, του το είπαν,
0: μας το είπε, σας το είπαμε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγαπημένο Ακύλα που ήδη βρίσκεται εκεί, να πάνε όλα πάρα πολύ καλά και να μας χαρίσει δύο ωραίες βραδιές και ειδικά τη βραδιά του Σαββάτου που μαζεύονται όλοι μαζί στο σπίτι και είναι μια βραδιά που φτάνει μέχρι 80% πλέον τίποτα, κανένα τηλεοπτικό πρόγραμμα δεν κάνει 80%.
1: Και φέτος θα πάει και πολύ καλά με τη, δηλαδή με το με την υπόνοια της.
0: Θέλεις μπουζούκια, φέρτο. Ναι. Εντάξει, κατάλαβα άνθρωπος.
2: Έλα.
0: Το πέτυχε.
2: Μπράβο, Καλούδη.
1: Γελά, έλεγε και παιδάκι, το πήραμε δώρο.
0: Προσπαθεί να πιάσει την κατάσταση, κατάλαβε. Ναι, το πέτυχε. Ωραία. Λοιπόν, ας μείνουμε μόνο στο καλό του Ακύλα και να το ευχηθούμε. Δεν έχει και ο άνθρωπος πάει εκεί για να μας φέρει μια χαρά και μακάρι να τη φέρει.
1: Και να δώσει τον καλύτερο του εαυτό.
0: Να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Όλα τα άλλα τώρα τα κάνουμε για πλάκα και ούτε καν το συζητάμε. Και ο κύριος Μπουγάς νομίζω θα είναι χαρούμενος να τα πάει καλά. Ο Ακύλας. Η ώρα είναι 28 λεπτά μετά από τις 7. Θα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Όχι,
0: σε λίγο.
1: Δεν θα πάμε.
0: Γιατί, τι έχεις.
2: Γιατί τώρα θα τα πούμε, παιδιά.
1: Βέβαια. Τρίγωνα, καλάντα.
2: Λοιπόν, τώρα θα σας πούμε ότι αν το μακιγιάζ σας δεν αντέχει όσο θα θέλετε. Τι θα λέγατε για ένα BB cream που συνδυάζει αντιλιακή προστασία και μακράς διάρκειες κάλυψης. Κάλυψη το Luxurious Sun Care Seal Cover BB Compact 50+, προσφέρει δίκτυ προστασίας 50+, προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και προσφέρει matte φυσική εμφάνιση όλη την ημέρα. Κορίτσια, είναι τέλειο, εμπλουτισμένο με νιασιναμίδη που είναι ένα υπέροχο.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Magnifique.
7: Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
8: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
10: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
11: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
12: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
13: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
14: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
13: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
14: Εμένα τα λες.
13: Και ευελιξία στη χρήση.
14: Το κορμάκι μου το ξέρει.
13: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
14: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
13: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.

0: Κυριάρτη για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
6: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: τη μεγάλη πιο πάνω. Ελάτε σε μια πολύ όμορφη μέρα που ξημέρωσε μετά από ένα τρίμερο λίγο που πάγωσε το ποπουδάκι μας, κυριολεκτικά δηλαδή.
1: Ήτανε.
0: Ανάψαμε και καλοριφέρα, ανάψανε τζάκι, ανάψανε πράγματα, ανάψανε και τι δεν ανάψανε δηλαδή. Σαν Ξαρναούτογλου, σε πολύ λίγο από τώρα θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη και τι θα γίνει. Λένε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά θα ξαναπέσει. Λένε ότι πάει για τριαντάρια. Θα ξαναπέσει όμως, θα ξαναέχουμε τέτοιες καταστάσεις. Σε πολύ λίγα λεπτά, Σαν Ξαρναούτογλου, αποκλειστικά εδώ, ο μετεογνώστης που πραγματικά νομίζω ότι έχετε όμορφα συναισθήματα οι περισσότεροι γι' αυτόν, σε ό,τι αφορά τις...
1: ο φίλος.
0: Ποιος φίλος, μα με τρόμαξες, νόμιζα μπήκε τώρα εδώ μέσα.
1: Όχι ρε, στην τηλεόραση.
0: Ο Σωτήρης, μάλιστα. Ο Σωτήρης ο Αδαμίδης. Λοιπόν, είναι ευχάριστα τα νέα για το κύριο Λιονανάκη. Το πρώτο θετικό σημάδι λέει μετά από 17 μέρες νοσηλείας στην...
1: Πέρασαν 17 μέρες, ρε.
0: Πέρασαν, ναι. Και να ευχηθούμε περαστικά, εννοείται, και καλή δύναμη και στην Τίνα τη Μεσαροπούλου που είναι σύζυγος του κ. Μητρονάκη, να πάνε όλα καλά στο θέμα της υγείας του και σύντομα να βγει δυνατός από όλη αυτή την περιπέτεια. Λοιπόν, Νάνση, θα σηκώσεις το κινητό σου να με πάρεις. Διότι έχω τα φάκελα και θα ζητήσω ένα τηλέφωνο.
1: Θα σε πάρω.
0: Στο 211-7007-931, πρώτο παιχνίδι είναι του Μαΐου. Για 1000 ευρώ. Ένα χιλιάρικο, ρε. Ένα μηνιάτικο ολόκληρο τάγκα σε 10 δευτερόλεπτα. Έτσι να πάει ο Μάιος. Με τις κρατήσεις πόσο πάει δηλαδή περίπου.
2: 1200 είναι.
0: 1200! 800 τότε για να πάει 1000 ακριβώς. Εντάξει, τα λέω ωραία.
1: Δεν πάει ακριβώς 1000.
0: Πόσο?
1: Στα 200 είναι στα 1000. Στα 800 θα ήταν κάτι λιγότερο. Πάει γύρω στα 9 κάτι.
3: Ωραία, 856,64. Ούτο
0: το φακελάκι. Τα φάκελα. Ανοίγω το τηλέφωνο 211-7007-931. Πάμε γρήγορα, έτσι σε λίγα δευτερόλεπτα να πάρετε τα λεφτά. Καλημέρα!
4: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Αυτό είναι φωνή, κύριε, το πρωί πρωί να ξυπνάς.
1: Τι έγινε?
0: Πόσο ωραία κοιμηθήκατε, τι κάνατε χθες το βράδυ, κυρία μου, και είσαστε έτσι? Τι
1: κάνατε τον έρωτα?
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, όχι.
0: Όχι.
4: Γιατί πιάσαμε γραμμή με τα παιδιά.
0: Α, τέλεια, να είστε καλά. Πώς σας λένε?
4: Γιώτα από Πάτρα τηλέφωνο.
0: Έλα ρε Γιώτα μου, που έτσι να είσαι κάθε πρωί. Εύχομαι και όλη σου τη ζωή να είσαι χαρούμενη μέσα από την καρδιά μας, πραγματικά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, επίσης.
0: Γιώτα μου, τόσο νωρίς εσύ με τα παιδιά, γιατί ακόμα? Από το σχολείο πάει 8 και 4, το 8 και μισή.
4: Πάμε πρωινή ζώνη, δουλεύουμε. Πάμε νωρίς.
0: Όταν λέμε πρωινή ζώνη, τι εννοούμε πρωινή ζώνη?
4: Από τις 7.30 το δημοτικό, 8 παρατέταρτο τον ήπιο.
0: Α, πάτε τόσο νωρίς για τους
1: δημόσιο είναι.
4: Όχι, ναι, είναι δημόσιο.
0: Α, και αυτό για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν πολύ πολλή δουλειά.
4: Δουλεύουνε,
0: πολύ,
4: ναι.
0: Ωραίο, μπράβο τους που το κάνανε αυτό. Μπράβο. Το όνομά σου δεν μου είπες?
4: Γιώτα
0: μου.
1: Τρίτη φορά είναι που το λέω, όχι και δεν σου είπε.
4: Δεν πειράζει.
0: Έχω πρόβλημα, Γιώτα μου. Δεν ξέρω αν μας ακούς. Έχουμε πρόβλημα, έχω πρόβλημα μετά. Ναι. Λοιπόν, Γιώτα μου, γλυκιά. Παίζεις φακέλους, έτσι το ξέρεις?
4: Εννοείται, κάθε πρωί σας ακούμε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, έχω 9 φακέλους με 8 αριθμούς μέσα από το 0 μέχρι το 8. Βγάζετε άδρισμα με 3 φακέλους το 7. Πήρατε 800 ευρώ κασέρι. Βαλμάς. Το καλύτερο.
4: Τι λέγει?
0: Είστε αγαπημένοι.
1: Πώς?
0: Συγγνώμη.
4: Πες το πάλι. Λουλούδι, διάλεξη μικρή.
0: Ψυχή μου γλυκιά. Λουλούδι. Ορίστε να το βγάζω το λουλούδι.
4: Ροζ.
0: Ροζ. Τα ξέρετε απ' έξω, πρωτού τα πω. Δεν τα πάω
4: κιόλας. Και Αγελάδα.
0: Και Αγελάδα. Μα τι είστε εσείς τώρα.
5: Τι ωραία πράγματα.
0: Πώς δεν τα είπα. Πρώτη φορά που δεν τα λέω και τα ξέρετε απ' έξω. Μπορώ να ακούσω λίγο τη φωνούλα της μικρής?
4: Για μιλά λίγο.
0: Ποιο φάκελο ήθελες, τα λουλούδια?
4: Δεπόμαστε, μωρέ.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, ανοίγω τα λουλούδια που το όνομα της μικρής πώς είναι?
4: Παυλίνα.
0: Η Παυλίνα. Ανοίγω το ροζ, ανοίγω που έχει μέσα το 5. Το
4: είναι
0: 5.
4: Τσερασμίας.
0: Είναι το 5, λοιπόν. Θέλουμε το 2 και το 0. Και ανοίγουμε την Αγελάδα. Και έχει το 3.
1: 5 και 3, 8.
0: Και ανοίγουμε και το λουλούδι.
1: 7 και 8, 15.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θα σας κάνουμε ένα δώρο εκεί από τον Χαρμάνι. Από πού
1: πανέχει? Εγώ λέω να κάνουμε στα κορίτσια. Από Μπλα Toys.
0: Από Μπλα Toys, ναι. Να μπείτε μέσα να παραγγείλετε παιχνίδια να σας τα στείλουν. Θέλετε, Γιώτα?
4: Θέλουμε,
1: λοιπόν,
4: μέσα,
1: 50 ευρώ από το αγαπημένο μας παιχνιδάδικο blablatoys.gr. Θα μπείτε να τα παραγγείλετε, να σας τα στείλουν με πολύ πολύ αγάπη ο φίλος μου ο Σωτήρης, και να δράξω την ευκαιρία.
5: Έτσι, να του πούμε
1: να του ζήσει και το δεύτερο μωράκι του.
4: Να του ζήσει, να του ζήσει.
1: Γιατί γεννήσανε και έτσι έχει το δεύτερο μωράκι στην αγκαλιά.
0: Καλό ψυχο σχολείο ο Σωτήρης εκεί, το παιδί εκεί πέρα, το ιδιοκτήτη που το έχει αναλάβει, και είναι υπέροχο.
1: Να χαίρεστε και το δεύτερο παιδάκι σας με τη σύζυγό σου, την κούκλα, να είστε καλά. Στείλε μόνο ματεπώνυμο και στο τηλέφωνο Instagram. Στο Instagram.
0: Ωραία. Φιλιά πολλά, καλό σχολείο, καλή εβδομάδα.
1: Φιλάκια.
5: Γεια σου, παιδιά.

0: μπάνι, τι μας έχει κάνει που πραγματικά δεν τον είχαμε καταλάβει στην αρχή και τώρα μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Όλα αυτά στα 15 λεπτά πριν από τις 8, κυρίες και κύριοι, σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παράγης Ζωτζάτοφ.
3: Και υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Και Σάκης Αρναούτου Γλουπανέτυπος, κυρίες και κύριοι, για τα νέα για τον καιρό. Γιατί πραγματικά σήμερα είπα να το βγάλουμε και λίγο πιο νωρίς live, αφού μπορούσε, για να μας δώσει το στίγμα μιας ενός τριμέρου που μείναμε σχεδόν όλοι λίγο speechless.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
0: Σάκη, καλημέρα, καλό μήνα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα. Σάκη,
5: καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά, τι κάνετε. Κρυώσαμε αρκετά, έτσι.
3: Σάκη, που είσαι εδώ, Ελλάδα.
5: Ο Γιώργος είναι εδώ, γιατί δεν ξέρω.
2: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Όχι, όταν, όταν λέμε είναι εδώ, είναι στο.
2: Δεν ξέρω, μ' ακούς.
0: Στο μακρινό.
5: Α, είναι ακόμα εκεί.
0: Ναι.
5: Τέλεια. Και έχει κάτι τριαντάρια, ας πούμε, καθημερινά και μπόρες ή ακόμη είναι ξηρή περίοδο.
2: Όχι, τώρα έχει πιάσει πάρα πολύ γρασία. Ο Μάιος πάντα εδώ έχει πολύ ζέστη και πολύ γρασία. Πιο πολύ γρασία παρά ζέστη.
0: Σάκη μας, τι πάθαμε αυτό το τρίμερο που μείναμε όλοι άναυδοι, γιατί είχαμε πολλά χρόνια να το ζήσουμε. Ρε Σάκη, μα εσύ που τα αντιμετωπίζει έτσι. Εμείς που είμαστε απλοί άνθρωποι δεν τα αντιμετωπίζουμε με σοκ. Τι να κάνουμε. Εσύ τα ξέρει, τα έχει διαβάσει, το έχει ξαναζήσει. Εμείς δεν το είχαμε ζήσει αυτό το πάντο, την παγωνιά.
5: Ωραία, εντάξει, καταγράφηκε λοιπόν μια από τι πιο ψυχρέ πρωτομαγές και μια έτσι ένα τρίμερο. Τα τελευταία σχεδόν 135 χρόνια με τα στοιχεία.
0: Α, τίποτα. Δεν θα ξαναζήσουμε εμείς τέτοια.
5: Εντάξει, δηλαδή τι να σου πω, δηλαδή από τους 16-17 βαθμούς που είχαμε άλλες χρονιές, έτσι ήταν ψυχρές, τώρα η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε 14 βαθμούς στην Αθήνα. Αλλά γίνονται και αυτά. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν σε δικά μας γεωγραφικά πλάτη. Και...
2: νιώθω ότι κάτι μας κρύβει. Νιώθω ότι κάτι μας κρύβει ο Σάκης.
5: Όχι, παιδιά, απλά να ξέρουμε, επειδή δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει μάλιστα. Και πολλοί και ο υπόλοιπος κόσμος και οι τουρίστες, ότι η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά ψηλά γεωγραφικά στις παραλίες. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στον ίδιο παράλληλο με τη Νέα Υόρκη. Δεν είναι χαμηλά.
0: Τώρα αυτό που μας λες, γιατί είναι
1: αφήνει. Εμένα πάντως, Σάκη, η μαμά μου είπε ότι το έχει ξαναζήσει αυτό. 21 Μαΐου είχε χιονίσει, ας πούμε, στο χωριό.
5: Ακριβώς, ότι και στα ορεινά υπάρχουν.
0: Δράστο το χωριό, μέσα στην Αθήνα είναι το ζήτημα.
5: Όχι, έχει δίκιο, γιατί βρίσκεται σε ένα μέρος το. Κυριάκη, το οποίο είναι στα 700-800 μέτρα και το οποίο
0: έφυγε. Κυριάκη Βιωτίας, μπορεί... να πούμε.
5: Κυριάκη Βιωτίας, σωστά, ένα πανέμορφο μέρος, το οποίο είναι εκτεθειμένο στο βορρά και πολύ συχνά μπορεί να κάνει. Ήταν πιο πρόσκαιρο, αυτό ήταν πολύ παρατεταμένο και το οποίο ήταν, πώς θα το καταλάβουν τώρα ο κόσμος, ήταν μια μπάλα κρύου αέρα η οποία κατάφερε, εκεί που δεν τα καταφέρνουμε στην άνοιξη προς το καλοκαίρι, να φτάσει από την Μόσχα, να το πούμε, μέχρι και την περιοχή μας.
0: Στη Μόσχα, αδερφές μου. Στη Μόσχα, κορίτσια. Στη Μόσχα.
5: Λοιπόν, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν και στα ορεινά χιονοπτώσεις και στην Πάρνη. Θα χιόνισε πάνω από τα 700 μέτρα. Αυτό είναι.
0: Αποκλείστηκαν τα παιδιά στο καζίνο, το καταλαβαίνεις. Σάκη, τι έγινε. Τα αδέρφια ζητούσαν βοήθεια και δεν μπορούσαμε να πάμε.
5: Καταγεγραμμένη χιονόπτωση έχει στις 25 Μαΐου του 2011. Που σημαίνει ότι τέτοια φαινόμενα είναι μεν σπάνια, αλλά όχι άγνωστα στην ελληνική κλιματική ιστορία. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, έτσι. Υπάρχουν αυτές οι ψυχρές εισβολές, οι οποίες έχουν μειωθεί κατά κανόνα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τώρα η άνοιξη.
2: Πες μας την αλήθεια, Σάκη.
5: Αλήθεια σας λέω. Η άνοιξη τα τελευταία χρόνια δείχνει να είναι πολύ πιο ψυχρή στην Ελλάδα από ο ίδιος ο χειμώνας. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο το παρακολουθούν οι κλιματολόγοι και βλέπουν ότι υπάρχει έτσι μια τάση, μια αιμονική συμπεριφορά. Τώρα, αν του χρόνου, με το πολύ δυνατό Ελνίνιο που προβλέπεται να επικρατήσει, θα έχουμε την ίδια άνοιξη. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε
2: από τώρα. Ωραία, λοιπόν, αφού φοβάσαι, θα το πω εγώ, Σάκη. Θα το πω εγώ και θα κάνουμε, θα παραζέψουμε και πολλά κλικ. 541-542 μετά Χριστό. Ο πιο ψυχρός Μάιος στην ιστορία μέχρι τότε οδηγεί στο λοιμό της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια στην Ιουστινιάνια Πανόλη. Θα συμβεί κάτι τέτοιο, πες μας την αλήθεια.
5: Κοίταξε, τότε.
2: Το διαβάζω στα social, εγώ χεστή πάνω μου.
5: Αλλά ήταν ακριβώς το πεντάλεπτο. Μήπως ήταν κανένα δύο χρόνια πιο μπροστά, πιο πίσω.
2: Όχι, είχαμε εκεί 541. Από τις
5: πάμε. Ωραία. Οπότε αυτό συνέβη, μπορεί να συμβεί, είπαμε δεν είναι άγνωστα τα πράγματα. Είπαμε, είπες Γρηγόρη, μάλιστα.
0: Όχι, είπα μάλιστα.
1: Εδώ
0: συγγνώμη μου ξέφυγε. Λοιπόν, όχι, ήθελα να πω ότι άρα ουσιαστικά σαν σου φαίνεται απλό, εμάς μας φαίνεται
5: όλα φυσιολογικά.
0: Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνω θα πάει το καλοκαίρι μέχρι τον Οκτώβριο. και από εδώ και πέρα το κρύο θα πηγαίνει μέχρι και το Μάιο.
3: Αυτό σημαίνει τα τελευταία χρόνια.
5: Αλλά δηλαδή... κανείς δεν μπορεί να ξέρει, αν μου επιτρέπετε, κανείς δεν μπορεί να ξέρει από αυτή η κλιματική αλλαγή, η ανθρωπογενής, το πώς μπορεί να ψηφιστεί ο καιρός. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και συνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες μέσα σε ένα χειμώνα, το οποίο πραγματικό, όπως έκανε εντύπωση τώρα ο Μάιος, να έρθει ένας Γενάρης και ο οποίος να ταράξει, ας πούμε, σε χιόνια κάποιες περιοχές. Η κλιματική αλλαγή επιτάσσει αιμονική συμπεριφορά, δηλαδή, όπως είχαμε πολλές βροχές φέτος, ιδιαίτερα πολλές βροχές, πολύ μαλακός ο καιρός. Μπορεί να υπάρχει μια περίοδος με παρατεταμένη ξηρασία που το βιώσαμε και αυτό, παρατεταμένο κρύο σε κάποια φάση και να λέει ο κόσμος με τι κλιματική αλλαγή και ανοησία μας λένε, είναι η αιμονική συμπεριφορά. Και αυτό γιατί έχει δημιουργηθεί μια ανισορροπία μεταξύ κρύου και ζέστη, δηλαδή το κρύο μειώνεται συνεχώς στους πόλους και η ζέστη αυξάνει και σαν πιάνει μεγάλο κομμάτι της γης, και όταν χαλά αυτή η ισορροπία, το ταγκό δηλαδή αυτών των δύο στοιχείων που προκαλούν τον καιρό, τότε υπάρχει αυτό το αιμονικό. Πολλές βροχές, πολλές μέρες, πολύ ζέστη πολλές μέρες, πολύ κρύο πολλές μέρες, φυσικό κτλ. Οπότε πάμε να δούμε τον καιρό των επομένων ημερών. Μάλιστα λοιπόν, πάμε να δούμε την εξέλιξη.
3: Δεν είπε μάλιστα, είπε λοιπόν.
2: Εδώ μάλιστα ακούστηκε το Δομήνικο, δεν ξέρω. Ίσως υγρασία.
0: Όχι, λοιπόν, λέω από εδώ και πέρα τι γίνεται, αυτό λέω.
5: Λοιπόν, φαίνεται ότι μπαίνουμε σε αντίθετη φάση. Δηλαδή, μέχρι τώρα, αυτές η κρύα μπάλα που κατέβαινε από τη Μόσχα, να το πούμε πολύ έτσι περιγραφικά, από στην περιοχή μας, σταματάει αυτή η διάταξη. Αυτή η ροή κρύου αέρα από το βορρά και αλλάζει πλέον και γίνεται η ροή του αέρα από τη Βόρεια Αφρική. Οπότε πάμε σε ακριβώς αντίθετες διαφορετικές, σε τελείως διαφορετικές καιρικές συνθήκες, ώστε να βαδίσουμε προς τα μέσα Μαΐου. Γιατί θα πάμε σε μια σταδιακή φυσικά άνοδος θερμοκρασίας, θα πιάσουμε και 25 στην Αττική.
3: Για αυτή την εβδομάδα, ναι.
5: Θα μαλακώσει πάρα πολύ ο καιρός, αλλά με ένα αλλά. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα έχει και αρκετά σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάπως λίγο έτσι μια θολούρα στα ατμόσφαιρα, καθώς μεταφέρεται και κάποια μικρή έτσι, μεταφορά, έχουμε μικρή
3: μεταφορά αφρικανικής
5: σκόνης. Από εκεί και μετέπειτα υπάρχουν ενδείξεις μετά τις 9-10 Μαΐου, πλέον το ρεύμα αυτό που λέμε, δηλαδή οι άνεμοι από τη Βόρεια Αφρική θα αρχίσουν να γίνονται πιο έντονοι και θα μεταφερθούν ακόμα πιο θερμές αέριες μάζες και θα πάμε πολύ απότομο μέσα σε ένα λίγο χρονικό διάστημα από τα καλοριφέρ, ίσως και στα κλιματιστικά, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να πιάσουμε και 30 βαθμούς μετά τις 10-11 του πεινός.
3: Σάκη μου, αυτό με τα μέχρι τώρα αυτά που μπορείτε να δείτε και να αναλύσετε, αυτό δηλαδή δεν δείχνει να αλλάζει μετά προς τα τέλη, ας πούμε, του μήνα, θα παραμείνει?
5: Όχι, υπάρχει, το κρύο δεν κάνει στην Ελλάδα μετά το Μάιο γενικότερα, okay, προς τον Ιούνιο. Κρύο δεν έκανε ποτέ με την έννοια την καλοκαιρινή. Το καλοκαίρι θα μπει η Σαχάρα, θα μας στέλνει σιγά σιγά θερμά φιλιά. Έτσι είναι η κατάσταση.
1: Τι δεν μπορεί το είπε.
3: Τι ωραία που τα λες, ρε Σακούλη μου, γλυκέ μου.
5: Οπότε, μπαίνουμε στη φάση, λοιπόν.
2: Υπάρχει ένας αντίστοιχος μετεωρολόγος εδώ κάτω που λέει τα ίδια ακριβώς. Δηλαδή, μιλάει έτσι ωραία ποιητικά, σαν το Σάκη. απλά αυτός δεν λέει αφρικανική σκορή, λέει κολομβιανή και το πιάσαν τώρα.
0: Σάκη μου, φιλάκια πολλά, καλή
3: εβδομάδα. Σακούλη,
5: πολλά φιλιά.
4: Φιλάκια. Φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αχ, αυτό είναι ο καταπληκτικός Φίλιπ Μπάιλι με τον Φιλ Κόλινς, Easy Lover, ένα τραγούδι από το παρελθόν μου, όμως πάντα το αγαπάμε πάρα πολύ και μας φτιάχνει και τη διάθεση. Πρωί-πρωί, Δευτέρα, σήμερα 4 του μηνός, 4 Μαΐου 2026, η τελική ευθεία για το καλοκαίρι. Σε 4 εβδομάδες από τώρα, σε 3,5 ακριβώς, ήρθε το καλοκαίρι. Σε 3,5 εβδομάδες. Και επειδή το καλοκαίρι, μην φανταστείτε, είναι 12 εβδομάδες και μπορεί να φύγει, να καλωσορίσουμε και το Σεπτέμβρη. Καλό φθινόπωρο λοιπόν, πια με τη θερμοκρασία. Να σας πάει, Να σας πάει! Ζήστε τη ζωή, τρέχει γρήγορα, γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Ζήστε την κάθε.
1: Εσύ βιάζεσαι. Την κάθε,
0: εγώ δεν βιάζομαι καθόλου, εγώ το ζω όποτε μπορώ.
1: Μα έφτασε στο Οκτώβρη.
0: Βρε, εγώ θα στολίσω δέντρο. Λοιπόν, δώσε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα, σε παρακαλώ πολύ.
2: Λοιπόν, μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, με άριστη εξυπηρέτηση, με καταπληκτικές ασυναγώνιστες τιμές, με κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ και φυσικά με μια κάρτα επιβράβευσης για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών και με 7 καταστήματα στην Αττική, στο Περιστέρι, στο Ιεράκα.
0: Το μεγάλο ευχαριστώ όλου του κόσμου, στην οικογένεια Ανδριοπούλου, για αυτό που κάνει μέσα στην εκπομπή μας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από όλους σας για αυτό που κάνετε σε κάθε μέρα σε μια οικογένεια στην Ελλάδα. Μπράβο σας.
2: Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος και Νέα Ιωνία. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα που έχει μέσα και μπριζόλες και κιμά και καλαμάκια, τα πάντα έχει μέσα. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Λοιπόν, Νίκο, για παιδικό τραγουδάκι, να δούμε λίγο τι γίνεται, λίγο παρακαλώ, εδώ πέρα με το παιδικό τραγουδάκι. Έχουμε φτάσει 3 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα! Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα! Πώς σε λένε?
3: Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη.
0: Μίλα ρε Παναγιώτη, κοιμάσαι όρθιος, από πού παίρνεις τηλέφωνο? Παναγιώτη, μίλα.
3: Από τον οικισμό Τιτάν.
0: Α, πάρα από τα τσιμέντα.
2: Παναγιώτη, έχετε ανοιχτή ακρόαση?
4: Πάλι το τηλέφωνο.
3: Έχουμε από το μάτι.
2: Μπράβο, ναι, πρέπει να το κλείσετε γιατί δεν σε ακούμε καλά.
0: Πες τον μπαμπά λίγο να σου
5: δώσει το τηλέφωνο. Σε ποια περιοχή είναι αυτός ο οικισμός, ρε παιδιά?
0: Δεν ξέρω, τώρα το παιδί μην μου βάζει δύσκολα.
3: Κοντά στα Βίλια. Κοντά στα Βίλια.
0: Πολύ ωραία.
5: Μπράβο. Να σε ρωτήσω κάτι. Και εσύ, ας πούμε, τώρα πηγαίνεις στο σχολείο, τι τάξη πηγαίνεις?
0: Τρίτη ηλικία.
3: Τετάρτη.
5: Και, εκεί στον οικισμό δεν έχετε σχολείο, πας κάπου με το αυτοκίνητο?
3: Ναι.
5: Και τι τάξη πας?
0: Τετάρτη είπες.
3: Άιντε.
0: Αλέξανδρε, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ποιο τραγούδι θέλεις, αγόρι μου?
5: Παναγιώτη τον λένε.
0: Πώς το λένε, Παναγιώτη?
1: Παναώτη δεν είπα πριν.
0: Παναγιώτη, σε λένε Αλέξανδρε. Μπράβο, Παναγιώτη μου.
5: Είδες που λες για μένα.
0: Παναγιώτη μου, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις? Ποιο?
3: Θέλω το τέτοιο.
0: Το τέτοιο.
3: Το bye bye.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
5: Ποιος το λέει το bye bye?
1: Ένικο.
0: Ποιο είναι το bye bye?
3: Το τραγούδι. Από το Marvel.
5: Σφαίρα.
6: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
7: Καλά. Τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα? Κέλπακ. Κέλπακ. Πάλι με ξεπέρασες.
8: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
6: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με εκλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: που έχει χάσει τα μάξι του.
0: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του? Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
2: Θύμα αληστείας.
3: Όχι.
0: Πώς λέγεται, πώς λέγεται?
3: Καρλός.
0: Πώς?
3: Κάρλος.
0: Κάρλος. Κάρλος. Ωραίος.
2: Ωραίος.
3: Να πω κι άλλο ένα.
0: Παναγιώτη, βεβαίως.
3: Ήταν ο Τωτός. Έκανε βλακή στην τάξη. Πήγε στο διευθυντή. Ο διευθυντής του είπε, θα καλέσω τη μητέρα μου. Ο Τωτός απαντάει, έχει πεθάνει. Μετά λέει, θα καλέσω τον πατέρα.
0: Τον πατέρα σου.
3: Έχει πεθάνει.
0: Λέει ο Τωτός.
3: Μετά λέει πάλι, θα καλέσω την γιαγιά σου, έχει πεθάνει. Και θα καλέσω και τον παππού. Θα καλέσω τον παππού σου.
2: Τον πέθανε και τον παππού. Τους πέθανε όλους ο Τωτός.
3: Ξέρετε πώς?
2: Πώς?
3: Επειδή πήρε το τρακτέρ και τους πάταγε.
5: Καταπληκτικό
0: ανέκδοτο.
5: Αυτό το
0: νέο αυτό. Παναγιώτη, πρέπει να δεν βρήκαμε κάτι πολύ αστείο σε αυτό το.
10: Πολύ δυνατό.
5: Παναγιώτη, το σκέφτομαι.
2: Παναγιώτη, είσαι δυνατό.
10: Λέω, το πήγε ένα βήμα μπροστά.
0: Αυτά είναι του Λιανού τα ωραία. Του αρέσει
10: ο Γιώργο. Αυτά είναι ωραία.
5: Το σκέφτηκε.
0: Όχι, κάποιο θα του το είπε. Πολύ ωραία. Παναγιώτη, βλέπει.
3: Μόνο
0: σου.
5: Μόνο του, αφού σου λέω έχουν την ταχνάρια του Γιώργου.
0: Ωραία, παρακαλώ να πούμε ότι περιμένουμε από διάφορα παιδιά που θα πάρουν τηλέφωνο τις υπόλοιπες μέρες μέχρι να κλείσουν τα σχολεία να μας πείτε ένα ανέκδοτο. Ετοιμαστείτε το. Αλλά βλέπω από μακριά, Παναγιώτη, ένα τρακτέρ. Αν και εσύ δεν είσαι τρακτέρ, αλλά είναι ένα τρακτέρ που οδηγεί ένας άνθρωπος με κλειστό μάτι και με ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, Παναγιώτη?
3: Ο καπετάνιο!
0: Ναι! Μάλιστα, καπετάνιε!
7: Δεν σας ακούω!

0: Πάτε καλή εβδομάδα, παιδιά! Καλό σχολείο!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
2: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη

0: Σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Καθρέφτης, η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
2: Happy Mastercard Day.
5: Ονομάσαι το Μάι.
6: Και ποιος είμαι?
5: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Ωραίο τραγουδάκι αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Είναι η Έλλη μαζί με τον Γιώργο τον Τζαλίκη. Φανταστική, υπέροχη. Έτσι μας πήγανε πολλά χρόνια πίσω, αλλά τότε πολλά τα τραγουδάκια ήταν γλυκά και τα χόρευες και τα τραγουδούσες. Για να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ένας είναι ο άνθρωπος που τα ξέρει καλύτερα και από την τροχιά. Βαλάτης.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόστο και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα, δικός μας.
2: Έλατε κύριε, εγώ να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαλάντη,
3: καλημέρα. Καλημέρα Βαλάντη.
4: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
3: Πολύ ήρεμο και ταπεινό σου βλέπω.
4: Όχι, μαθαίνω ξένες γλώσσες, μαθαίνω ειδικά τώρα και, και μιλάω λίγα τσιγκάνικα, λίγα ειδικά. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Good morning.
3: Σε καταλαβαίνω, μα δεν έχεις πει για κάτι ειδικό.
4: Έχω αλλάξει, ναι, αλλά κάνω το κεφάλι μου δεξιά-αριστερά και μιλάω μερό περίεργο, δεν το κατάλαβες.
3: Α, κοίτα να δεις που καταλαβαίνω ειδικά.
4: Ακριβώς, ήδη καταλαβαίνεις τώρα, έχεις πει και εσύ στο μάντρα, Σάντρα, πώς λέγεται αυτό.
3: Με κουνάω και εγώ το κεφάλι.
4: Έχω αλλάξει, είναι λίγο κοσμοθεωρία, σταμάτησα να πουλάω χαλκό.
3: Και τι πουλάς?
4: Σταμάτησα να πουλάω χαλκό, σταμάτησα. Γενικά σκέφτηκα ότι θα φύγουμε από αυτή τη γη και δεν θα μπορούμε να πάρουμε τίποτα μαζί μας. Το μόνο που μπορούμε να πάρουμε είναι αυτό που μπορούμε να δώσουμε.
3: Μάλιστα.
4: Και αποφάσισα να...
0: Η φιλοσοφία είναι αυτή, ρε Βαλάντη.
4: Εντάξει, τώρα με έχει πιάσει κάπως έτσι, γιατί συμμετέχω σε ένα, κάτσε να το γυρίσω λίγο στα δικά μου. Τι κάνετε, καλά είστε?
3: Καλά, Βαλάντη.
4: Συμμετέχω σε ένα ειδικό συγκρότημα, αυτό ήθελα να σας πω. Είναι καινούργια μου δουλειά. Κατεβάζω τώρα, βγάζουμε ένα κομμάτι, θα γίνει χαμός εδώ παγκόσμια. Και είπα να σας το δώσω αποκλειστικότητα. Το έχω στείλει στο Καρούδι, άμα θέλει να το παίξει. Κάνω να σας πω λίγο την κίνηση πρώτα, το ριζικό σου. Έχει πολλή κίνηση στην Αττική Οδό, έτσι. Πιάνει από το πριν το Ζεφύρι, από τα Λιώσα, από τα Άνω Λιώσα, κάπου εκεί στο ύψος και φτάνει μέχρι το Μαρούσι. Μετά έχει εκεί πέρα στη διακράτηση Παναστική Πραγκεντία ή να πα για περιφερειακή Αμυντού, κλασικό κομματάκι αυτό που έχει λίγο κινησούρα. Έχει λίγο κινησούρα στην Κατεχάκη, εκεί μπροστά στο τέτοιο στο Παπάγου είναι λίγο πυγμένα, μετά ψιλοαδειάζει. Πολύ κίνηση κλασικά τέτοια ώρα στην Εθνική Οδό. Έτσι από, από την Αθηνών μέχρι πάνω στη Νέα Φιλαδέλφια και στον κατεβασμό πιάνει από εσά εκεί, όχι τόσο ψηλά. Από εσά μέχρι το Περιστέρι. Αυτά πάνω κάτω. Και μετά, ωραία, το ελληνικό κάτι κινήσω.
3: Βαλάντη. Πάντως και ο Θεοφάνους είχε δώσει, από ό,τι είπε στη συνέντευξη μέρα στο Γρηγόρη που έχει.
4: Ο Θεοφάνους είναι Ίνδος.
3: Εκτός του το περνάνε για Ινδό, είπε ότι είχε δώσει ένα τραγούδι που αρχικά του είχε πει ο Ρέμος, το είχε δώσει στην Ινδία και έπαιξε.
4: Ναι, το τρέμω. Το τρέμω. Τρέμω τα μάτια σου.
3: Ναι, πού το ξέρει.
0: Τα ξέρω
4: αυτά, γιατί έχω κάνει πολύ καιρό.
0: Αυτό που θα ακούσουμε είναι συγκρότημα δικό σου.
4: Αυτό είναι φιλαράκι καλό, θέλω να το στηρίξω. Πιστεύω θα σπάσει τα ταμεία, θα τα διαλύσει όλα το καλοκαίρι παγκοσμίως. Λέγεται Τιρτσίτος Ιόνι και το τραγούδι λέγεται Μόρνη. Καλή απόλαυση.
0: Γεια σου Βαλαντή.

0: Εντάξει, είναι λίγο. Εντάξει, δεν φοβάται αυτή η πίπιζα εμένα, μου χτυπάει το νευρικό σύστημα. Άσε μας μωρέ που είναι υπέροχη η πίπιζα. Άμα τη φέρω εδώ πέρα και παίξει, πρέπει να τραλαθείτε να πούμε. Κατάλαβα πάντως ο Βαλάτης γιατί του αρέσει. Το βρήκε.
1: Κομματάρα! Λοιπόν, η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει. Παντζάμι, ναι.
2: Παντζάμι.
1: Όντως. Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας, παιδιά, έχει ξεκινήσει. Τα play-offs στη Στοίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συνεργαστικά derby. Εμείς λοιπόν, σε συνεργασία με τη Στοίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε ένα τυχερό ακροατή παρέα με ένα φιλού του στον αγώνα ΑΕΚ ΠΑΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 του μήνα. Αν θέλεις να την κερδίσεις αυτή τη διπλή πρόσκληση, στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας τη λέξη Στοίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Ο αγαπημένος μας καφές Λουμίδης Παπαγάλος έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδης Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει τις δύο νέες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις. Γεύσεις, wow.
2: Λοιπόν, να σας ταξιδέψω κι εγώ, να σας πάω ένα ταξίδι με Venturi Spheris που είναι εδώ και είναι στην παρέα μας. Και που δεν μας στέλνει, παιδιά. Γιατί, σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο, χωρίς άγχος για βαλίτσες, για αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θες και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Spheris. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο οικουμενή Τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturiferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένα τυχερός θα κερδίσει εισιτήρια μεταπιστροφής με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνεται εδώ κάθε Παρασκευή. Τώρα στέλνετε μήνυμα venturiferries και όνομα τεπώνυμα. Αποστολή στο Viber 6936101022.
0: Λοιπόν, νομίζω τα ζώδια είναι έτοιμα με την Άνση Αντωνίου.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Αρβανίτη!
1: Ελένη Δήμου!
0: Πρέπει
5: να μην το χαλάσεις, την έκπληξη να την βάλεις εσύ.
0: Όχι ρε γαμώ.
1: Έλα καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε.
5: Να ξέρω κάνει,

0: εβδομάδα να έχουμε καλό μήνα. Έλα Σταυρούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Δελκάρο. Εδώ είμαστε live στο TikTok Νάνση Αντωνίου, με SKD, έτσι θα μας βρείτε. Και εμένα και τον Νίκο Καλούδη. Πάμε για τις καλημέρες, πάμε για...
1: Ακολουθήστε με και εμένα.
0: Βέβαια ακολουθήστε.
1: Το ήθελα, ακολουθήστε με λίγο. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου ρε Σταυρούλα, Θεοχάρη υπέροχη. Κοριτσάρα μου. Καλημέρα σε σένα που πηγαίνει στη δουλειά, σε σένα που γυρνάς από τη δουλειά. Φτάσαμε κοντά. Αισθάνομαι ότι κάπως το χαμηλώνεις.
1: Όταν μιλάς.
0: Πάει στο καλό. Τώρα είναι η στιγμή για να δει ο πριν η πριν να μας χωρίσει. Έλα παιδιά.

0: στο Σκορπιό που δεν ξέρω, τα κατέστρεψε όλα, δεν ξέρω τι έκανε αυτή η Πανσελήνος. Έβγαλε στο φως, λέει, πολλά πράγματα που ήταν κρυμμένα. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα όμως.
1: Γεια σου Αναστασία!
0: Ξεκινάω λοιπόν με τους κρυούς. Η γοητεία σας λειτουργεί σχεδόν αβίαστα και προσελκύεται τους ανθρώπους που σας ενδιαφέρουν χωρίς να καταβάλλετε ιδιαίτερη προσπάθεια. Το έχετε. Έχετε την ικανότητα να εκφράζετε με ειλικρίνεια τα συναισθήματα και τις επιθυμίες σας, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική σας παρουσία. Κάτι καλό συμβαίνει με εσάς και την πάρτι σας, έτσι με την εμφάνισή σας.
2: Συνάδελφε, αυτή η Πανσέληνος έχει ευνοήσει πάρα πολύ τους Σκορπιούς.
0: Τους ευνόησε.
2: Πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω, εμένα με πήγε λίγο τρένο.

0: σου Δήμο. Γεια σου Άρτεμις.
1: Ελένη Δήμο.
2: Αποφάσισε λοιπόν και το πράσινο το φως δώσ' μου να φύγω.
0: Γεια σου Χάρα.

0: τα βράκια μας. Οι ανατροπές θα κάνουν συχνά την εμφάνισή τους, Γιώργο, και ίσως αρχίσουν να σας φαίνονται μέρος της καθημερινότητάς σας το να έχετε ανατροπές. Παράλληλα, εσωτερικές σκέψεις και συναισθήματα μπορεί να σας αποσπάσουν προσωρινά από τους στόχους σας, χωρίς όμως τελικά να τους ακυρώσουν τους στόχους σας, γιατί μάλλον οι στόχοι σας είναι πολύ δυνατοί. Περνάω στα διδυμάκια. Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας για να κλείσετε κάποιες εκκρεμότητες που σας βαραίνουν εδώ και πολύ καιρό. Παράλληλα, είναι η κατάλληλη στιγμή να αναγνωρίσετε την προσφορά των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα σας και να τους δείξετε εκτίμηση με πράξεις, όχι με λόγια. Γεια σου, Ειρηνάκη. Γεια σου, Παντελή.
1: Γεια σου, Δέσποινα.
0: Τρένος πήγε και σένα. Καλημέρα και στην

0: να περάσω στα καρκινάκια μας για να δω τι γίνεται με αυτά τα παιδιά.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου.
0: Μην αφήνετε, λέει, ασήμαντες λεπτομέρειες να σας αποσπούν από το βασικό σας στόχο. Δώστε προσοχή σε αυτούς που σας δίνουν το ενδιαφέρον τους και αξίζουν το χρόνο σας. Η ανασφάλειά σας για το μέλλον είναι μεγάλη, όμως μην το είστε, γιατί η κατάσταση είναι παροδική.
2: Γεια σου Γιώτα στη Μυτιλίνη.

0: παιδιά τι μοιράζεστε. Την οδοντόβουρτσά σας.
1: Την οδοντόβουρτσά μου. Δώσ' μου κι εσύ τη μοναξιά σου τη μισή.
2: Καλημέρα και από Ερμιόνη.
0: Όχι βέβαια, όχι, όλο όχι διαβάζω.
1: Πώς θα μοιραστούμε.
0: Υπάρχει κάποιος που δεν τον ενοχλεί.
1: Θα μοιραστούμε.
0: Και περνάω στα λιοντάρια. Οι συναντήσεις που σχεδιάζετε μπορεί να εξελιχθούν ιδιαίτερα θετικά, αρκεί να τους δώσετε την προσοχή που απαιτείτε. Δεν αποκλείεται να δημιουργηθεί ένα ειδήλιο μέσα από τον επαγγελματικό σας χώρο, κάτι που θα φέρει έντονα συναισθήματα αλλά και διλήμματα. Προσοχή, με τους συνεργάτες σας κάτι παίζει, κάτι δομενικό. Και συνεχίζω με τους Παρθένους. Είναι καλή στιγμή, λέει, να εξετάσετε σοβαρά το ενδεχόμενο επισημοποίησης της σχέσης σας για εσάς που είστε ελεύθεροι, καθώς η ανάγκη σας για στήριξη είναι πλέον έντονη. Το πρόσωπο που έχετε δίπλα σας δείχνει πρόθυμο να σταθεί στο πλάι σας και να πορευτείτε μαζί, αρκεί εσείς να του το επιτρέψετε. Οπότε, χαλαρώστε λίγο και αφήστε λίγο να σας πάει η κατάσταση. Γεια σου Αθηνά, καλημέρα στη Λαμία.
3: Σε προσκάλεσα.
0: Γεια σου Χένρι.
3: Στην αγάπη σαν πρώτη.
2: Καλημέρα στο Λιλάκι. Σου.
3: Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα.
2: Καλημέρα και στην Καλαμάτα.
3: Σου τρέχεις,
2: γεια σου Νάσο.
3: Να κρύφτεις όσα έταξες και τα πέταξες.
0: Καλημέρα Δέσποινα.
2: Γεια σου Νικό.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
6: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF. Άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
5: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
6: Εμένα τα λες.
5: Και ευελιξία στη χρήση.
6: Το κορμάκι μου το ξέρει.
5: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
6: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
5: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
7: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
8: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
9: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
10: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
9: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
10: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
9: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
10: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 27510-66500.
10: Σημειώνεις επιτυχία.
11: Θα επηρεάσει το μέλλον σου. Παράλληλα, λέει, τακτοποιήστε κάποιες εκκρεμότητες που σας προκαλούν πίεση, ώστε να νιώσετε στη συνέχεια μεγαλύτερη ελευθερία. Έχεις κάτι που σε πιέζει?
12: Ναι, έχω.
11: Θα το τακτοποιήσεις, να μην σε πιέζει. Γεια σου, Φελίσια.
13: Δεν με νοιάζει αν σε δω το πρωί.
11: Αν σήμερα πάει κάποιος στο κατάστημα εκεί στο Κοντογιάννη, στη Ρουμπίνα, στη Λιβαδιά, να της πει μια καλημέρα από μένα.
12: Γεια σου, Μάγδα.

0: Βαγγέλη. Καλημέρα στον Νίκο.
1: Καλημέρα στην Πάτρα εκεί.
0: Πάμε στα λέγη. Και συνεχίζω με τους υδροχώους. Μην αφήσετε στιγμές κακής ψυχολογίας να ταρακουνίζουν τις σχέσεις σας και μην επιτρέπετε τα οικονομικά προβλήματα να μπαίνουν ανάμεσά σας, εμποδίζοντας την επικοινωνία σας. Δεν πρέπει οι καθημερινές ασχολίες σας να απορροφούν πολύτιμο χρόνο από τη ζωή σας για εσάς τους υδροχώους.

0: χρόνια, λέει, για το Σταύρο. Χαιρωμένο. Να υποσχεθείς.
1: Εγώ μωρό μου. Και κλείνω. Γεια σου, Νάσο.
0: Και κλείνω με τα ψαράκια. Αν δεν μειώσετε, λέει, τις εσωτερικές σας εντάσεις, δεν θα μπορέσετε να δείτε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές. Μην κουράζετε τους δικούς σας ανθρώπους με τα διαρκή συναισθηματικά σας σκαμπανεβάσματα. Με υπομονή και υπομονή, με υπομονή και επιμονή, θα έχετε σύντομα πολύ καλά αποτελέσματα. Υπομονή, λοιπόν, για τα ψαράκια. Παιδιά, δεν πέφτω εγώ μέσα. Μέσα πέφτει η Άντα Λεούση από την Εσπρέσο, η οποία, η αλήθεια είναι, όλοι μου λέτε ότι πέφτει μέσα. Ούτε την ξέρω τη γυναίκα, ούτε την έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Έρχεται το πρωί η εφημερίδα, την παίρνω, τη διαβάζω. Ούτε τα ξέρω και πιο πριν. Τι στο δίνουμε της Άντας Λεούση.
2: Εγώ καρδιά μου. Γάνισας όποιον μου έχει πει.
0: Ένα ρεφρέν και θα φύγουμε σε break.
2: Επιστροφή. Για τη φωτιά μου.
0: Να πω μια καλημέρα και στα κορίτσια εκεί στη Λιμπελούλα, που σήμερα χωράω την τζινάρα τους, την απίστευτη.

0: έτσι λοιπόν θα πάμε σε break να ξεκινήσει όμορφα γλυκά η εβδομάδα μας. Σύντομα, σύντομα, πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break, ερχόμαστε.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Ο Σφαίρα 102,2 σου χαρίζει ένα ολοκαινούριο αυτοκίνητο. Αλλά για να το κερδίσεις, πρέπει πρώτα να βρεις το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. Το Σφαίρα Password. Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Είναι κρυμμένο μέσα στο γκαράζ. Θα καταφέρεις να το ανοίξεις και να μπει στη μεγάλη κλήρωση για να το κάνεις δικό σου. Το Σφαίρα Password αλλάζει συνεχώς. Μόνο οι παραγωγοί το γνωρίζουν. Ακού Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό, μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
15: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
16: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
15: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
18: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
19: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
9: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
20: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
21: Αμέ.
20: Και το Μάι, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πάντα δύο δεν βάζουμε ρε αγαπημένα μου Νίκο, γιατί τα ξεχνάς ρε φίλε.
1: Πάμε να βάλουμε την πρώτη μετάδοση.
0: Να βάλουμε την πρώτη μετάδοση.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε την πρώτη μετάδοση, έχω βγει που είναι παρατέταρτο. Να πω μια καλημέρα στον Μπαρμπαλιά, παιδιά, εδώ πέρα που έχουμε πάλι, κάναμε την κλήρωση την προηγούμενη εβδομάδα το γεύμα σε κάποιο κατάστημα delivery αξίας 50 ευρώ από τον κόσμο των αυθεντικών γεύσεων του κεμπάπ. Με αγνά δικά τους κρέατα από αρνί και μοσχάρι, αγαπημένες γεύσεις όπως ακριβώς τις έφεραν οι μαμάδες μας, με αγνά και φρέσκα υλικά καθημερινά. Λοιπόν, ανακαλύψτε τις υπέροχες γεύσεις σε 5 μόνο σε 6 καταστήματα. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Καλάνδη, Σαρονίδα, Χίλτον, παρακαλώ. Είναι ο υπέροχος Μπαρμπαλιάς που όποτε πάμε να φάμε, πραγματικά τρελνόμαστε με τους τόσους πολλούς κωδικούς και με τις τόσες ωραίες ποιότητες και ποσότητες που έχει στα φαγητά του, αλλά και τα υπέροχα γλυκά. 69, 36, 10, 10, 22. Να φάτε σε έναν υπέροχο Μπαρμπαλιά, έρχονται και εκτός Αθηνών για να φάνε αυτό το υπέροχο κεμπάπ, στείλει το ονοματεπώνυμο για την 50 ευρώ για τη δωρεπιταγή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε γιατί μετά έχουμε δίλημα ζωής, παρακαλώ.
1: Βεβαίως, πάμε όμως προς το παρόν γιατί έχουμε και έναν Πέτρο Ιακωβίδη ολοκένουργιο. Το τραγούδι έχει τίτλο «Έτσι έχει μάθει».
0: Από το υπέροχο γλυκό παιδί.
1: Θα το ακούτε για μία εβδομάδα αποκλειστικά εδώ στο Σφαίρα 102,2. Να το ευχηθώ και εγώ του Πέτρου μου του γλυκού. Καλοτάξιδο το τραγούδι σου. «Έτσι έχει μάθει» από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έρχεται αμέσως τώρα στο Σφαίρα 102. Σφαίρα 102.

0: ωραίος Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Τι ωραίο, τι καλοκαιρινό τραγούδι είναι αυτό.
2: Υπέροχος λίγος και πολύ ωραίος πάντα.
1: Καλό είναι ότι πρέπει για μπιτσόμπαρο, ρε παιδί, με αυτό το τραγούδι.
2: Λοιπόν, τώρα να πω και μια καλημέρα στη Λεκουρτιέ, παιδιά. Εδώ πέρα το Λεκουρτιέ που δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο του real estate με ακίνητα προσπόληση και μίσθος σε όλη την Ελλάδα. Ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για αγορά ή για ενοικίαση, να ξέρετε, και επαγγελματικά επενδυτικά ακίνητα, αλλά και ξενοδοχεία, παρακαλώ. Σπάνια ακούω για έτσι, real estate με ξενοδοχεία. Για να πουλήσετε ή να αγοράσετε ή οτιδήποτε άλλο, έχει πραγματικά αυτή τη στιγμή απίθανα πράγματα το Λεκουρτιέ, που είναι 18 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, παρακαλώ. Και πολύ σημαντικό, που μας κάνει δώρο για ένα νικητή, για δύο άτομα που θα κερδίσει ένα τριήμερο στο πεντάστερο Paradise Resort, παρακαλώ, στην Εύβοια. Προσφορά του Λεκουρτιέ. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, 69-36, 10-10-22. Στείλτε το ονοματεπώνυμο και Λεκουρτιέ. Που ήταν πάρα πολύ στενάχωρο και έτσι το διάβασα την Παρασκευή το βράδυ που ήρθε.
1: Στενάχωρο.
2: Στενάχωρο είναι, γιατί έχει να κάνει με το... Έχει να κάνει, θα σου το διαβάσω λίγο τώρα, με έναν πατέρα.
1: Να σκάσεις είσαι.
2: Ναι, είναι να σκάσω, γιατί στεναχωρέθηκα πάρα πολύ.
0: Τόσο πολύ.
2: Έχει να κάνει με έναν πατέρα.
1: Ναι.
2: Που μας το γράφει ο αδερφός. Μεγάλη ηλικία πρέπει να είναι, δηλαδή κάπου στα μεγάλη, δεν είναι εννοώ ότι
0: 23. Ο πατέρας μας γράφει για τον αδερφό.
2: Ο αδερφός του πατέρα αυτής της ιστορίας, δηλαδή ο αδερφός του, ένας πατέρας.
1: Ωραία.
2: Έγραψε το ξενοδοχείο, ένα ξενοδοχείο.
1: Ωραία.
2: Στον γιο του.
1: Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Γούστο του καπέλου του.
2: Πολύ ωραία.
1: Και εμένα, ελπίζω κάτι να μου γράψει ο πατέρας.
2: Εν ζωή.
1: Ωραία.
0: Ξενοδοχείο.
2: Ξενοδοχείο. Ένα μικρό ξενοδοχείο κάπου που ήταν όλη του η περιουσία.
1: Άρα λοιπόν, ένα λεπτάκι. Όταν λέμε το έγραψε, του κάνε μεταβίβαση.
2: Το έγραψε, το έγραψε.
1: Ναι, όχι μετά θάνατο να το πάρει, όχι, να το πάρει τώρα.
2: Τώρα,
1: ωραία.
2: Ζή, που ήταν παντρεμένο. Με το που του το έγραψε, δεν πέρασε 6-7 μήνες, η νύφη του είπε: δεν θέλω τον πατέρα σου καθόλου. Ούτε να έρχεται, ούτε να πατάει, ούτε τίποτα. Και αυτό. Αυτός ο γιος δέχτηκε όλη αυτή την ιστορία
1: και
2: τώρα
1: έξω,
2: ναι, μου το είπε λοιπόν φίλος, όχι αδερφός, φίλος αδερφός του μπαμπά, που προσπαθεί, δεν μπορώ να πω και όνομα, προσπαθεί να, γιατί έγινε συζήτηση, δεν μου γράψανε, δηλαδή όταν λέω μου ήρθε, έγινε συζήτηση Παρασκευή βράδυ και μου πήγα για φαγητό και μου λέει: Γρηγόρη, ανέφερε το, μου λέει, στα διλήμματα. Προσπαθεί να στείλει τηλέφωνο στο γιο που τον ήξερε, γιατί το μεγαλώσανε μαζί, του λέει: τι είναι αυτά που κάνεις στον πατέρα σου, και αυτός δεν απαντάει. Πόσο γελίος πρέπει να είναι αυτός ο γιος που επηρεάζεται από αυτή την να μην βρίσω νύφη.
0: Τι επηρεάζεται από την νύφη, μόνος του το κάνει.
3: Γαϊδούρια όλοι
1: τώρα
3: σας.
1: Σε αυτό έχει ένα δίκιο, ή να τα κατηγορήσουμε
2: κάποιον.
1: Ναι,
2: πραγματικά νύφη. Μου είπε, επειδή ξέρω την ιστορία και του ξέρω, μου λέει 30 χρόνια, ο πατέρας απλά έδωσε. Η νύφη βρήκε την ευκαιρία, επειδή δεν γουστάρει στα πόδια της μέσα να έχει κανέναν. Γιατί δεν είχε και με αυτούς τους γονείς της, δεν είχε καλή.
1: Άρα περίμενε ένα λεπτάκι. Πριν του μεταβιβάσει το ξενοδοχείο.
2: Ναι.
1: Του χαραμοφάει.
2: Ναι.
0: Γιατί χαραμοφάει, δεν το δουλεύει το ξενοδοχείο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δικό του.
3: Δεν είναι δικό του.
0: Παιδιά, συγγνώμη να σα ρωτήσω κάτι. Ο πατέρας παίρνει μισθό. Του δίνουν λεφτά.
2: Τίποτα σκούτερο, το πετάξαν έξω.
1: Ένα λεπτάκι. Αυτή είχε καλές σχέσεις με τους γονείς του αγοριού.
2: Όχι, σου λέω.
0: Τότε γιατί το έγραψε.
1: Τότε γιατί το έγραψε. Μπούφος.
2: Στον πατέρα, στο γιο του το έγραψε.
1: Μπούφος κι αυτό.
2: Γιατί το έγραψε.
1: Όταν κρατούσε την υψηλή επικαρπία.
2: Όχι, φίλε μου, όχι.
0: Όταν γράφει κάτι και υπάρχει μια κατάσταση.
2: Όταν λέω δεν είχε καλή. Ήταν μια φάση. Οκ, νορμάλ. Με το γιο του είχε καλή φάση. Με το γιο του. Με το γιο του είχε καλή φάση.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου.
0: Δεν μπορεί να
1: ήξερε όμως ότι η άλλη είναι πατσαβούρα. Γιατί το έγραψε.
2: Με το γιο του είχε καλή φάση. Μην γελάς.
0: Δεν γίνεται να είχε καλή φάση.
1: Με την υψηλή επικαρπία γελάς. Πώς τη λένε, επικαρπία. Πώς τα λένε αυτά. Δεν τα ξέρω, ρε παιδί.
2: Λοιπόν, για μη στα πολυλογώ τώρα, ο άλλος ο μπαμπάς είναι έτοιμος να πεθάνει από τη στεναχώρια του.
1: Γιατί άμα πάει στο Λεκουρτιέ να βρει ένα καινούριο ξενοδοχείο να αγοράσει, έχει ωραίες τιμές.
3: Είπε αν είναι μοναχογιός ή όχι.
2: Δεν ξέρω αν δεν μου είπαν αν είναι μοναχογιός ή όχι.
1: Ναι.
4: Μοναχοφάρης είναι σίγουρα πάντως.
2: Είναι έτοιμος να πεθάνει ο πατέρας.
1: Λογικό άνθρωπος.
2: Και δεν είναι και μεγάλος. Είναι 70, 68, 70. Δηλαδή θα πρέπει να ζήσει άλλα 20 χρόνια.
4: Μικρός είναι, θα φτιάξει άλλο.
2: Λοιπόν, και το ζήτημα είναι ότι ο γιος του τώρα δεν σηκώνει και ότι λέει: βρε, του στέλνει όλο. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό στον πατέρα σου? Δεν θέλει να χάσει.
1: Καλά, συγγνώμη, ο πατέρας δεν μπορεί να πάει εκεί να πει του γιου σου: έλα εδώ, ρε, τσόγλανε, τι είναι αυτά που κάνει.
2: Δεν του μιλάει, το καταλαβαίνει, σου λέω. Η άλλη βρήκε ευκαιρία με το αυτό να τον πετάξει έξω, σου λέει, τώρα που έχουμε και λεφτά.
0: Μου θυμίζεις λίγο τις κατίνες στα χωριά τώρα, δηλαδή. Η άλλη και η άλλη.
4: Ναι.
0: Τι φταίει, δηλαδή, η κοπέλα. Η κοπέλα μπορεί να μην σου παρδούσε.
2: Τώρα τι φταίει η κοπέλα, δεν τρέπεται.
0: Ο γιος του φταίει.
2: Τα καθήκια όλα του κερατά.
1: Γρηγόρη, τώρα έχει δίκιο να αντιστοιχεί.
0: Γρηγόρη, συγγνώμη κιόλα.
4: Το κάνει προσωπικό.
1: Δεν φταίει αυτή. Ο γιο σου τι κάνει με τον πατέρα.
0: Μα είναι δυνατόν.
2: Και τώρα να σου πω και κάτι
0: θα
2: άλλο.
0: Θα μου πει εσύ να μην μιλάω στη μάνα μου και εγώ θα μιλήσω στη μάνα μου.
2: Μα δεν σου είπα εγώ αυτό το πράγμα.
0: Ε, γιατί είναι αυτό που λες.
2: Και αυτό είναι γελίο και αυτή είναι καθήκη του κερατά. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Αυτή μπορεί να μην το συμπαθεί.
2: Άμα δεν το συμπαθεί, κυρία μου, να μην πάρει το ξενοδοχείο. Να έχουν τα τέτοια να μην πάρει το ξενοδοχείο.
0: Του άντρα τη είναι.
2: Α, του άντρα τη είναι. Όχι, του πατέρα του είναι. Αυτό το έκανε μόνο του. Ναι.
0: Του άντρα τη είναι.
2: Αλήθεια, μπράβο, Νάνση. Πολύ καλή είσαι. Μπράβο, μπράβο.
0: Είμαι
2: σας.
0: Πάρα πολύ καλή.
2: Μπράβο σα, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πάρα πολύ καλή και σε ευχαριστώ για το χειροκρότημα.
2: Εγώ αν ήθελα να μην έχω. Είμαι... Άμα δεν γουστάριζε, Νάνση, τη μαμά σου, θα τη έλεγε επειδή ήθελε να μου γράψει
1: πάρε και τα καλά σου, πάρε και τα καλά σου.
2: Εγώ δεν θέλω να με ενοχλεί, να είσαι καλά, για τελειώσαμε. Όχι θα τη πάρω την περιουσία και μετά θα την πετάξω.
0: Τη την πήρε η κοπέλα την περιουσία. Στο γιο δεν το έγραψε.
2: Ναι, στο γιο το έγραψε
0: ο γιο την κοπέλα.
1: Το πέταξε έξω, λέει.
2: Το πέταξε έξω.
0: Παιδιά αλήθεια τώρα, δηλαδή αν μου πει εσύ να μην μιλάω με τη μητέρα μου και εγώ δεν σταματήσω να μιλάω με τη μητέρα μου.
1: Καλά, σε αυτό συμφωνώ 1000%.
2: Συμφωνώ και σε αυτό που λέει.
0: Φταίει εσύ ή εγώ φταίω.
1: Όχι.
2: Φταίει ο γιο.
1: Φταίει που δεν μιλάει στη μητέρα.
2: Εννοείται φταίει ο γιο.
3: Όλοι φταίνε. Δεν φταίει μόνο ένα. Όλοι φταίνε.
2: Τα χωρίζουν όλοι.
0: Όχι, Νίκο. Εγώ διαφωνώ.
2: Διαφωνέ. Αν αυτή ήταν κυρία. Θα του έλεγε δώσε πίσω στον πατέρα σου στο ξενοδοχείο.
0: Με ενδιαφέρει ένας άνθρωπος που δεν τον έχω μεγαλώσει, που δεν του έχω δώσει εγώ προσωπικά τίποτα, ναι. Που δεν υπάρχει στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια.
2: Είπα να τα πει πολύ,
0: δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει το σπλάγνο μου τι θα κάνει. Αν το παιδί μου δεν μου συμπεριφερθεί σωστά, κάτι έχει πάει λάθος με μένα και το παιδί μου. Όχι με την ύφη μου.
2: Α, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τόση, καλά, τόση, Νάντση, να σου πω κάτι τώρα όμως. Βλέπουμε και έχουμε δει πολλές περιπτώσεις νύφες να στρέφουν τους άντρες απέναντι στους γονείς.
2: Γιατί φάγανε έρωτα.
0: Το έχουμε δει.
1: Αλλά ναι, φταίνε αυτοί.
0: Το έχουμε δει, αλλά και πάλι το να μην συμπαθώ έναν άνθρωπο και να δεχτώ ότι δεν φέρθηκε καλά, το δέχομαι. Από εκεί και πέρα όμως η ευθύνη είναι του παιδιού μου.
2: Α, του παιδιού μου είναι. Εγώ δηλαδή αυτή είναι καλή.
1: Όχι, δεν είναι καλή, αλλά δεν την νοιάζει, δεν τη βλέπει αυτή.
0: Εγώ βλέπω το παιδί μου.
1: Αυτό.
2: Όχι, φίλε μου, αν ήταν εντάξει αυτή, θα έλεγε εδώ στο πίσω στον πατέρα σου αυτό που είπε το πράγμα και εγώ που πειρνά μην το γουστάρω για κάποιου λόγου, θα κάνουμε μόνοι μα ό,τι να κάνουμε. Και αν θέλει με τα θάνατο, ναι.
0: Ο γιο περίμενε την ευκαιρία να το πάρει και να σταματήσει να μιλάει στου γονεί του γιατί του έφερε.
2: Αυτό είναι γελίο.
1: Είναι χειρότερο από αυτό.
2: Εννοείται, Παναγί, δεν το συζητά αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι αυτό. Και οι δύο γελοί είναι. Και επειδή μπορεί να μα ακούνε κιόλα, επειδή είναι μια ιστορία σου λέω που συζητήθηκε, γιατί έχει γίνει τώρα αυτέ τι μέρε, ποιο ξέρει.
1: Δεν θα μα ακούνε πια, να ξέρει.
2: Όχι, δεν πειράζει. Τέτοιοι τύποι να μην μα ακούνε. Αυτό που κάνει τέτοιο πράγμα στον πατέρα του και στη μάνα του να μην ακούει καθόλου πρωινό σφαίρα, δεν τον θέλουμε καθόλου. Δεν τον γουστάρουμε ούτε την ενέργειά του δεν γουστάρουμε.
1: Όπου έχει τρελαθεί τώρα.
2: Έχω
1: τρελαθεί τώρα.
2: Έχω τρελαθεί γιατί φίλε να έχει τα γκάτ, άμα δεν γουστάρει να μιλά στον πατέρα σου γιατί δεν σου φέρει και καλά να μην πάρει ούτε ένα κεραμίδι από τον πατέρα σου.
1: Όπω το λέει η ερμηνεύτρια τη σιγουριά στα κυβικά είναι δύσκολο πράγμα πολύ.
2: Δεν ξέρω τι λες, τι είναι αυτές οι βλακοί που λέει τα κυβικά. Ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι, τι είναι αυτό.
1: Ότι όταν παίρνει ένα ξενοδοχείο είναι τη σιγουριά στα κυβικά.
2: Δεν καταλαβαίνω
3: τι λες.
1: Ακούστε το τραγούδι, ρε παιδιά.
4: Ποιος είσαι, ποιος τον έφερε αυτόν.
2: Ποια κυβικά, μωρέ, ποια κυβικά.
1: Έλα, ρε παιδιά.
0: Και εγώ δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι.
1: Λοιπόν,
2: ανοίγω για τηλεφωνικές γραμμές. Παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, ανοίγουμε το τηλέφωνο αν θέλετε να έχετε άποψη για αυτή
1: τη.
2: Για μια ιστορία που δεν είναι. Θέλω να σα πω, την άκουσα Παρασκευή βράδυ.
4: Τηλεφωνικά.
2: Την άκουσα τηλεφωνικά και τη σατίστηκα κιόλα. Και άκουσα μου το είπε στεναχωρημένη. Μάλιστα. Καλημέρα, πάμε, σήκωστε λίγο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, κύριε. Καλημέρα. Για πέστε μα.
5: Παιδιά, μην μπερδεύεστε.
1: Όπα. Ναι, γιατί μπερδευτήκαμε. Έλα μα και μπερδέψει. Έλα, βρε αδερφέ.
5: Μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Πρώτα απ' όλα με λένε Χριστό.
2: Έλα, Χριστό.
1: Μα και εσύ μα πει από τα μούτρα.
2: Α, λίγο να μιλήσει.
5: Με λένε Χριστό από αυτήν.
2: Ναι, Χριστό.
5: Μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Η χειρότερη.
2: Ενώ η συνήφη.
5: Από τη στιγμή που αυτό, ναι, από τη στιγμή που αυτό το δέχεται. Δεν φταίει η κοπέλα. Άμα αυτή του πήγαινε πήρε από τον πέμπτο και αυτός πάει. Δεν φταίει αυτή.
1: Ε, τι μην μπερδεύεστε. Αυτό λέει η Νάντζη, χτυπιέται μια ώρα εδώ.
2: Το ότι δεν φταίει αυτή. Καταλαβαίνω, εννοείται ότι σε αυτόν ρίχνουμε το περισσότερο βάρος. Ότι τον πατέρα του τον βγάζει στην άκρη. Αλλά και αυτή, αν πραγματικά ήταν καλή, θα του έλεγε, εγώ αφού τον πατέρα σου δεν τον γουστάρω ή οτιδήποτε άλλο, δώσ' του πίσω ότι δεν το θέλουμε καθόλου. Και
5: σίγουρα, ναι, σίγουρα.
2: Όχι να πάρουμε να φάμε τον πατέρα του ξενοδοχείου.
0: Αυτή δεν λέμε ότι είναι καλή. Αυτή δεν είναι καλή.
2: Ναι.
0: Και τι έγινε, δυστυχώς. Αυτή δεν είναι καλή. Αυτός όμως που είναι καλός γιος δεν κάνει αυτό που
3: αν
0: πρέπει.
3: Αν δεν ήταν στη ζωή του αυτή, τότε ο άνθρωπος θα τον φιλοξενούσε κανονικά το σπίτι και θα ήταν μια χαρά αγαπημένοι όλοι. Αυτή φταίει.
5: Άρα, όλα ξεκινάνε από το γιο. Σφαίρα.
6: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
7: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
9: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
10: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish, ταμπλέτες All in One, 22 τεμάχια, 6,79. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlesm.gr.
11: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
12: Απαράδεκτα και τα δύο τα παιδιά και ο γιος και η νύφη του.
2: Πώς αυτός ο άνθρωπος τώρα πηγαίνει στο...
0: Κάτσε,
2: θα
0: βρε,
2: πάει στο ξενοδοχείο. Όχι, μα σκέφτομαι πώς ξυπνάει το πρωί και φοράει μπαντελόνι αυτό το παιδί, ρε. Δεν ξεφτύλα αν μ' ακούς ειλικρινά. Ντροπή σου, ρε. Ειλικρινά στο λέω και μακάρι να μ' ακούς.
1: Στείλε μου στο Instagram αν μ' ακούς να απαντήσω εγώ.
12: Και επειδή έχω και εγώ δύο κορίτσια, τρομάζω στην ιδέα αυτή ότι θα, όλοι οι κόπης, όλα τα... Θα πέσουν στο κενό.
2: Και να πω και κάτι άλλο. Τώρα να πω γιατί το είχα η Νάνση τα λέει λίγο έτσι. Πόσα παιδιά... Δεν θα μην πω εγώ γιατί επηρεάζονται περισσότερο από τις γυναίκες. Θα σου πω. Πόσα αγόρια σταμάτησαν να μιλούν με τους γονείς τους γιατί οι γονείς τους δεν θέλανε την ύφη. Για καλό ή για κακό, εγώ δεν λέω έτσι. Λάθος των γονιών ή οτιδήποτε άλλο. Και το παιδί, όσο καλά και να ήταν με τους γονείς, σταμάτησε να μιλάει στη μάνα του και στον πατέρα του.
0: Άρα αυτά είναι οι γυναίκες για όλα.
2: Ξαναλέω. Πόσες φορές δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ μόνο έχω ακούσει 250 φορές.
0: Και εγώ έχω ακούσει το ανάποδο. Τι είναι αυτό που λες.
2: Δεν το πάω για τις γυναίκες και τα
0: αγόρια. Μα πόσα αγόρια δεν μιλήσανε.
2: Έλα ρε να μην περασπίζεις εδώ πέρα το γυναικείο
0: φίλο.
2: Λες και εμείς είμαστε τίποτα αντίθετο στο γυναικείο φίλο.
0: Φυσικά και θα το υπερασπιστώ.
2: Πίστεψε με, το αγαπάμε το γυναικείο φίλο πάρα πολύ.
0: Έτσι πως μιλάς, τι να σου πω.
2: Λοιπόν, θέλω να πω γενικά ότι έχει γίνει πάρα πολλές φορές ο κάστοτε σύντροφος να δημιουργήσει πρόβλημα στην οικογένεια των γονιών με το παιδί. Συμφωνείς, Παναγή? Επειδή δεν το θέλουνε.
1: Επειδή δεν το θέλουνε οι γονείς.
2: Ναι, ναι.
1: Εκεί καλά κάνει. αν με ρωτάς.
2: Ναι, καλά κάνει, συμφωνώ.
1: Εκεί καλά κάνει.
2: Αλλά να μην πάρει. Εδώ είναι μια άλλη ιστορία.
1: Δεν έχει δικαίωμα να έχει άποψη ο γονιός για το τι θα κάνει στην προσωπική του ζωή το παιδί. Κανένα. Ή μάλλον ας έχει άποψη, αλλά μέχρι εκεί. Ας την κρατήσει για τον εαυτό του.
2: Τι λες, Γιώργο?
4: Τι να πω, το φάγαν το ξενοδοχείο, εγώ αυτό θα πω μόνο. Τέλος. Γεια σας. Και δεν σηκώνει τα τηλέφωνα γιατί σκέφτεται πώς θα το κάνει. Θα το πουλήσει, θα το εκμεταλλευτεί. Τελεία. Γεια σας.
2: Θα πεθάνει
4: λάθη γονέων.
0: Ρε παιδιά, όταν αποφασίζεις να δώσεις μια δουλειά στο παιδί σου, αποφασίζεις ότι μπορεί να πάρει. Ότι μπορεί να έχει και την επιλογή να το πουλήσει.
2: Α, ωραία.
3: Καλά, αυτό.
0: Τι ωραία, ρε παιδιά.
3: Αυτός,
0: όταν δίνει κάτι.
2: Δεν είναι όλοι έτσι.
0: Όταν δίνει κάτι και φεύγει από σένα, παίρνει την ευθύνη.
2: Ρε φίλε, το έδωσε για να το συνεχίσει να το δουλεύει ο γιος του, να το δώσει, να το αγαπήσει. Εντάξει, δεν το σκέφτηκε έτσι ότι θα το κάνει αυτό το πράγμα αυτό, ρε φίλε. Δεν το σκέφτεται.
12: Εντάξει, και ο πατέρα, μήπω μπορέσει να ακυρώσει τη κληρονομιά και μετά να δω τι θα κάνει η.
1: Μα δεν ήταν κληρονομιά, μεταβίβαση.
2: Μεταβίβαση. Δεν το σκέφτεται.
12: Εντάξει, και ο πατέρα, μήπω μπορέσει να ακυρώσει τη κληρονομιά και μετά να δω τι θα κάνει.
1: Μα δεν ήταν κληρονομιά, μεταβίβαση.
2: Μεταβίβαση.

0: Με είναι ψυχή μου ετοιμασμένη.
1: Μήπω όμω τα παιδιά τώρα το πηγαίνει αυτό και ανακατεύεται και του λέει: εγώ τα είχα έτσι, δεν τα κάνετε αλλιώ και η κοπέλα δεν τον ήθελε μέσα γι' αυτό.
0: Άντε πάλι, ναι, με την κοπέλα να τη στηρίξει, ρε, την κοπέλα και την κοπέλα. Τι να πω το πράγμα.
1: Δεν ξέρω και την άλλη πλευρά, βρε Γρηγόρη.
0: Δεν σου είπε ο άνθρωπο που μου το είπε, ήταν.
1: Μην παθαίνει τέτοιο. Δεν ξέρουμε την άλλη
0: πλευρά. Φίλε Ποντεγιάννη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλή χρόνια πολλά να χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πω κάτι άλλο, ότι πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει αν ήταν ξενοδοχείο ή αν ήταν ένα
0: σπίτι,
2: σπίτι, ένα οικόπεδο, ένα το πιο οτιδήποτε. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με, τη, με, με το χαρακτήρα των, της, του, του γιού πρώτα και μετά της
3: κοπέλας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Πάμε για άλλη μια τηλεφωνική επικοινωνία.
3: Πετραδάκι.
0: Ναι, ρε, ο άνθρωπος που είχε σκεφτεί δεν είδε ότι ήταν εκατομμυριούχος.
4: Κατά σένα το χτίσα.
0: Εσύ μπορεί να γελάς. Εύχομαι να μην σου συμβεί αυτό. Και ο φίλος ο Μάρκος που μεγαλώνεις τώρα έτσι με τόσο αγάπη σε πετάξει αύριο στα σκουπίδια.
3: Εμένα, το παιδί μου αποκλείεται.
0: Βέβαια, αυτός να δεις τι έλεγε. Να δεις τι λέγανε όλοι όταν μεγαλώνουν τα παιδιά. Εγώ το παιδί μου, μα τόσο αγάπη του έχω δώσει.
3: Εμένα το παιδί μου καταρχάς μου έχει υποσχεθεί ότι θα μένει μαζί μας μέχρι τα 40.
0: Τέλεια. Πάμε για την τελευταία γραμμή.
1: Εντάξει, ένα κάστρο.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο, κλείστε το.
5: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Πείτε μας την τελευταία. Κλείστε το ραδιόφωνο, όλο. Κλείστε το. Τελείως. Ωραία, τώρα σας ακούμε.
5: Ναι.
3: Μήπως έχετε ανοιχτή ακρόαση.
5: Ναι,
3: αυτό φταίει.
0: Κλείστε το και αυτό, βάλτε το λίγο στο τηλέφωνο στο αυτί σας με το αυτό γιατί συγγνώμη.
3: Γιατί δεν σας ακούμε, όχι κάτι άλλο.
0: Δεν ακούγεται.
5: Εντάξει. Τέλεια. Το κλείνω αμέσως, παιδί.
0: Τέλεια.
5: Με ακούτε τώρα.
0: Τώρα τέλεια.
5: Μπράβο, και εγώ σας καλά.
0: Ωραία.
3: Σίγουρα. Πάμε.
6: Κλείστε και το ραδιόφωνο.
0: Κλείστε και το ραδιόφωνο μας πάλι.
5: Το κλειστά.
0: Ωραία.
6: Τώρα
5: λοιπόν,
6: πάμε.
0: Θερμοσύμφωνα έχει ανοιχτό μήπως. Ναι.
5: Είμαστε δύο μύφες.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία.
5: Η άλλη του είχε απαγορεύσει απλά να πηγαίνει σπίτι.
3: Δεν κατάλαβα.
0: Είσαστε δύο νύφες στην οικογένεια και η άλλη του απαγόρεψε να πηγαίνουν σπίτι.
5: Ναι, δεν τον θέλει, ρε παιδί μου, με τον τρόπο της.
0: Μάλιστα.
5: Δεν έχει κάνει.
0: Άρα είσαστε παντρεμένοι με δύο αδέρφια.
5: Ναι.
0: Μάλιστα. Δεν θέλει άλλη να τον βλέπει τον πατέρα.
5: Όχι. Ο παππούς μένει στην επαρχία και θα έρθει για 20 μέρες στην Αθήνα.
0: Ούτε ωραία. Θέλει να τον δει αυτές τις 20 μέρες.
5: Αυτές τις 20 μέρες, αν πάει ο άνθρωπος στο σπίτι, ξέρεις, μπορεί να σηκωθεί να την αγκαλιάσει, να τη φιλήσει, να τη χαιρετήσει όταν την δει. Γυρνάει και φεύγει.
0: Μπορώ να ρωτήσω το λόγο. Είναι κακός πατέρας ήταν καθόλου.
5: Καθόλου.
0: Λόγο, γι' αυτό είναι που με αυτά τα καθήκια εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Για
0: ποιο λόγο. Όχι, για ποιο λόγο αυτή η κοπέλα πιστεύει, αυτή η νύφη εδώ τώρα για την άλλη. Λέω τώρα, αν πιστεύουμε ότι η κοπέλα αυτή είναι νορμάλ που μας μιλάει τώρα. Και συγγνώμη που το λέω αυτό. Αν πιστεύουμε ότι είναι μια νορμάλ κυρία. Για ποιο λόγο η άλλη νύφη, αφού δεν έχει κάνει κανένα κακό άνθρωπο και ζει στην επαρχία και έρχεται να δει.
6: Γιατί
3: το δικό του λόγο.
0: Δεν θέλει.
3: Έχει κάθε δικαίωμα.
0: Έτσι δεν θέλει. Τότε δεν αγαπάει ούτε το γιο μου. Αυτή η νύφη που θα το κάνει αυτό, αν εγώ, άκουσε λίγο να πω την άποψή μου. Αν εγώ μεθαύριο γιο μου, όποιον ερωτευτεί, ό,τι άνθρωπο ερωτευτεί και ό,τι κάνει. Αν εγώ λοιπόν έχω μεγαλώσει ένα παιδί που εσύ πραγματικά αγάπησε το παιδί μου, ενώ εγώ μετάξει ξαναλέω, δεν έχω κάνει κάτι κακό, δεν σε έχω πειράξει, δεν σε έχω ενοχλήσει, είμαι δίπλα σου. Έρχομαι και μου γυρνά στην πλάτη, δεν είσαι ικανή ούτε το γιο μου να αγαπήσει, γιατί δεν αγαπά εμένα που τον έκανα.
1: Αλλά δεν είναι έτσι.
0: Γιατί ποιο τον μεγάλωσε το γιο μου και τον έκανε έτσι, εγώ και η μάνα του.
1: Άλλο τον άκουσε μου λίγο. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο σεβασμός πρέπει να υπάρχει είτε συμπαθείς έναν άνθρωπο είτε δεν το συμπαθείς. Από εκεί και πέρα όμως, το ότι μεγάλωσες ένα παιδί δεν σημαίνει ότι εγώ σ' όν και καλά πρέπει να σε συμπαθώ.
0: Μα αφού δεν σου έχω κάνει τίποτα κακό.
1: Αυτό ποτέ δεν το ξέρεις. Και επίσης μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει μια άλλη συμπεριφορά με τη μία νύφη και άλλη συμπεριφορά με την άλλη.
3: Ναι, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
0: Όχι, κάνεις μεγάλο λάθος. Ορίστε, εσύ ατμίζεις και δεν υπάρχει φωτιά. Κατάλαβες, αυτές είναι πούρτες παλιές.
3: Κοπέλα...
0: Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές υπάρχει καπνός. Υπάρχει καπνός πάρα πολλές φορές πια και δεν υπάρχει φωτιά. Θες να σου ρίξω εγώ μια λάσπη. Τώρα να φύγω από εδώ και να σου πω ότι μου πήρες 50 ευρώ. Τρέξε εσύ και λύση πώς θα πήρα εγώ τα 50 ευρώ. Έχει καθήκια του κερατά εκεί έξω που μπορούν να σου κάνουν μια χαρά. Αυτή η μπούρδα που υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει φωτιά, είναι μπούρδα. Ξεχάστε την πια αυτή τη φράση. Κάτσε να μιλήσει η κυρία που πήρε τηλέφωνο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, στην αρχή πήγαινε μια-δυο μέρες, ερχόταν το δικό μου σπίτι. Ξέρεις, κάτι δεν μου πήγαινε καλά, δεν μου μετέφερε και ο άντρας μου το τι έχει γίνει, ας πούμε, και θα κάτσει 20 μέρες, ένα μήνα σε μένα και δύο μέρες στον άλλο γιο. Μέχρι που, ξέρεις, το κατάλαβα κάποια στιγμή, το συζητήσαμε. Εγώ είμαι μάνα δύο κοριτσιών. Ρημάκια έχω.
0: Να σου ζήσω.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα ποτέ, ούτε πρόκειται να φερθώ άσχημα στον παππού, ούτε θα ήθελα να μου φερθούνε οι γαμπροί μου.

0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Είναι πολύ στενάχωρο γιατί και με τον άντρα μου μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα. Ο παππούς δεν φταίει σε τίποτα όμως.
0: Εγώ τον παππού δεν κατάλαβα γιατί του μιλάει άλλη. Και εσείς το δέχεστε αυτό δηλαδή.
2: Προφανώς κάτι έχει γίνει.
0: Άντε
2: τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν ξέρω άνθρωπος να στεναχωριέται.
0: Κάτι. Μα δεν τρέχει κάτι σου λέει η γυναίκα. Θα στο έλεγε ότι μπορεί να έχει κάνει κάτι στον άλλον γιο ή σε αυτό.
2: Μπορεί να μην το γνωρίζει η γυναίκα.
0: Μα να μην ξέρει.
2: Ενώ μέχρι πρώτη δεν ήξερε η γυναίκα ότι δεν μιλάει ο παππούς με την άλλη.
0: Μα δεν ξέρει η γυναίκα τι γίνεται στην οικογένεια του πατέρα του πεθερού τη.
2: Όχι.
0: Τα ξέρει όλα ή πιστεύει ότι δεν ξέρει κάτι.
1: Όλα.
0: Οπότε λέτε πράγματα τώρα που. Εσύ δεν ξέρει τι γίνεται. Εσύ με τον αδερφό δεν ξέρει τι γίνεται.
3: Να πούμε και κάτι. Μπορεί αυτή η κοπέλα να μην τον συμπαθεί.
0: Γιατί?
3: Γιατί έτσι.
0: Δε, άμα δεν σέβεσαι τον πατέρα αυτού που αγαπά και τη μάνα. Άκουσε με λίγο. Εγώ αν σε αγαπάω πραγματικά, από τη στιγμή που η μαμά σου δεν μου έχει κάνει τίποτα.
3: Από
0: τη στιγμή που δεν έχει κάνει τίποτα, πρέπει να σέβομαι και τη μάνα που σε μεγάλωσε.
3: Το σέβομαι με το ότι παίρνω στο σπίτι μου να μείνει για 20 μέρες. Μπορεί ένας άνθρωπος.
0: Για 20 μέρες, 2 ώρες πάει ο άνθρωπος εκεί.
2: Μα πάει. Δύο
3: είπε
2: ώρες,
3: ότι έρχεται 20 μέρες στην Αθήνα και ότι δεν τον θέλει στο σπίτι.
0: Βε, πολύ ωραίο αυτό.
3: Είναι κάτι άλλο αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι έχω και εγώ μία μάνα πολύ περίεργη και δύσκολο χαρακτήρα τώρα που μεγαλώνει.
4: Μπράβο.
1: Η μαμά που λέει. Μου έχει δώσει και εμένα περιουσία.
0: Μάλιστα.
1: Δύο μαγαζιά. Το ένα είναι δικό τη. Με τη σύνταξή της και δικό της, να παίρνει το ενίκιο.
0: Μάλιστα.
1: Και την ευγνωμονώ και λέω δόξα τω Θεώ γιατί δουλεύω, αλλά έχω και μια βοήθεια, ένα ενίκιο. Σε καμία περίπτωση, παρόλο που και τα δύο είναι στο όνομά μου, δεν θα σκεφτόμουν να πετάξω τη μάνα μου, τα γεράματά της, για να περνάω εγώ λίγο καλύτερα.
0: Καλά, σε αυτό
3: αν
0: δεν
3: σου έλεγε ο άντρας σου.
1: Όχι, μου το έπαιρνε κάποια στιγμή το πέταξε. Σαν σπόντα, όχι μου το είπε σοβαρά.
0: Ότι.
1: Ότι θα ζούσαμε πολύ καλύτερα αν είχαμε και το άλλο μαγαζί.
0: Α, μάλιστα.
1: Όχι.
3: Και εσύ πόσο αντέδρασες?
1: Όχι, κάθετα όχι. Η μάνα μου κουράστηκε για να το κάνει. Και κουράστηκε.
3: Μπράβο. Άρα που καταλήγουμε ότι τα παιδιά ευθύνονται για αυτό που συμβαίνει και όχι ξένοι παράγοντες.
1: Δεν ξέρω. Πάντως σου είπα παράδειγμα, σου φέρνω και τον πεθερό μου. Έχω δύο.
3: Η κοπέλα αυτή γιατί δεν επηρεάστηκε από τον άντρα της που της είπε να πάρουμε και το δεύτερο μαγαζί?
4: Γιατί συνέβη απλά.
1: Για την πονηρούλη. Όχι.
3: Κατάλαβα. Θέλω να πω ότι το παιδί φταίει. Δεν φταίει ο ξένος παράγοντας.
1: Επίσης, θέλω να πω κάτι στον Γρηγόρη.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, σε είχα συναντήσει πριν πολλά χρόνια στο Μετροπόλιταν.
0: Στο Μετροπόλιταν, ποιο Μετροπόλιταν, όπερα. Στη Μετροπόλιταν, όπερα τη Νέα Υόρκη.
1: Όχι, όχι, του Φαλήρου, κάτω.
2: Στο νοσοκομείο, βρέβρωμο.
0: Α, στο νοσοκομείο, ναι.
1: Εξαιρετικό κύριο, θα το πω. Τη γλυκύτατο και με το προσωπικό. Γιατί εγώ έκανα και μια δύσκολη δουλειά τότε εκεί.
0: Α, πολύ ευχαριστώ δύσκολη. Πάρα πολύ. Ναι, είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Είσαι γλυκύτατη και μου φαίνεσαι και πολύ ειλικρινή γενικά έτσι όπω μίλησε και για τη μαμά σου. Οπότε εκτιμώ τα λόγια σου επί δύο αυτή τη φορά.
1: Και εγώ είμαι καλά με του γονεί σου, Γρηγόρη μου. Να ευχαριστώ
0: πολύ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις να κλείσεις λίγο το θέμα αυτό. Το... Έχουμε εντάξει τώρα, πρέπει να έχει πάει και 13, οπότε πάμε σε διαφημίσεις.
5: Όχι.
0: Τι να πούμε τώρα για αυτόν τον πατέρα, γιατί δεν έχει στείλει.
5: Τι να χωρίσουν. Να χωρίσουν. Το κλασικό που λέμε κάθε φορά.
0: Θα πω κάτι όμως εγώ και θα το θυμούνται όλοι αυτοί που κάνουν κακό έτσι. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
6: Μάμε σε βέλη και φάμαστε.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
9: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
8: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
9: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
8: Θανάση, πες μου κι άλλα.
9: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
10: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
10: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
11: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
10: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
11: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτιών προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container, μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων, σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983-690-000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
15: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
16: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
18: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
19: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
18: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
20: Για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι Veneta Cucine. Το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία, με ποιότητα στην κατασκευή, μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει.

0: δημιουργούμε το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
1: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
2: Αμέ.
1: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. I wanna

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε και beat the bomb. Μας πήρε ο χρόνος λίγο με το δίλημα ζωής και έτσι μας αποπήρε δηλαδή, όχι απλά μας πήρε. Και πάμε για ένα beat the bomb. Είναι το πρώτο του μήνα, του καινούριου μήνα. Οπότε ευχόμαστε να πάει και ψηλά για να πάρετε χρήματα. 2-11-7-0-7-9-31.
1: Θέμα.
0: Και εκεί.
2: Εκεί είναι.
1: Εδώ είναι το beat the bomb.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Ανοίγουμε το τηλέφωνο και λέμε μια καλημέρα. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα Γρηγόρη, καλημέρα, και όλους καλημέρα.
0: Καλημέρα γλυκιά μου, το όνομά σου?
4: Χαρούλα λέγομαι.
0: Χαρούλα μου, πού τηλεφωνείς?
4: Τώρα είμαι στην Αθήνα στη δουλειά, το σπίτι μου δεν είναι εκεί βέβαια, είναι στο Γαλάτσι.
0: Ωραία, γιατί είσαι λίγο έτσι αγχωμένη και...
4: Έπιασα γραμμή και βγήκα έξω, να μην ακούγομαι.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, οπότε να κάνουμε γρήγορα για να μην σου δημιουργήσουμε πρόβλημα και στη δουλειά.
4: Εντάξει, άλλη μόνο.
0: Λοιπόν, Χαρούλα μου γλυκιά, παίζεις beat the bomb, έχεις ξαναπαίξει?
4: Πολύ παλιά, πριν 3 χρόνια.
0: Κέρδισες?
4: Όχι.
0: Όχι, ε.
4: Δεν άντεξα, έσκασε.
0: Δεν άντεξε. Ωραία φράση αυτό. Δεν άντεξε, έσκασε. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα, θα τα καταφέρεις ή όχι. Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγί.
5: Μπίτε μπομ, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 1 ευρώ. 2. 22. 42. 62 ευρώ. 102. 122.
4: Stop. Δεν πρόλαβα, stop πήγα να
0: πω. Δεν πρόλαβες το 122, χάθηκες. Αχ. Λοιπόν, νομίζω ότι μια δώρο επιταγή από το αγαπημένο κατάστημα με ρούχα.
7: Fivefashion.gr για σένα.
0: Να πας να πάρεις ένα ωραίο.
7: Έχεις ξαναπάρει δώρο?
4: Όχι, όχι.
0: Όχι, σου λέει 3 χρόνια έχει να παίξει.
7: Ωραία, fivefashion.gr για σένα. Στείλ μου μήνυμα στο Instagram. Και με το κωδικό Nancy20 μπορείτε να πάρετε 20% έκπτωση. Όλες οι υπόλοιπες, γιατί έχει ρουχάρες και εξαντλούνται πολύ γρήγορα. Δεν τα προλαβαίνετε.
4: Ευχαριστώ,
0: να είσαι
4: καλό
0: καλά,
4: μήνα,
0: φιλιά πολλά και εσύ. Εμείς ευχαριστούμε. Είσαι ευγενικότατη, με υγεία.
4: Γεια σας.
0: Φιλιά. Α, αυτός είναι ο Μάικλ Τζάκσον, μου τον είδε με την Παρασκευή σε ένα κατάμεστο κινηματογράφο. Ουρές. Και πραγματικά άξιζε τον κόπο. Είναι λίγο παιδικό, αλλά όμως είναι πάρα πολύ ωραίο.
7: Αλλά είναι Μάικλ Τζάκσον, παιδί.
0: Αλλά είναι Μάικλ Τζάκσον. Να πούμε ότι τον ερμηνεύει ο ανιψιός του.
7: Τζαφά.
0: Και περιμένουμε και το νούμερο 2, γιατί σίγουρα θα έχει συνέχεια.

0: Έχουμε και For Design, παιδιά, που θα σας πω πως σε τρεις έκτου, πόσο είναι τρεις έκτου, θα πάμε για ένα δώρο αξίας 8.500 ευρώ.
1: Τέλειο.
0: Από For Design. Τι, θα πνιγείς? Ναι. Τώρα, τι θα είναι αυτό?
2: Λοιπόν, τι θα είναι?
0: Δεν το ξέρω, θα το ξέρω σε πολύ λίγες μέρες. Θα είναι πάντως αξίας 8.500 ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό που δίνει για άλλη μια φορά η For Design. Να ευχαριστούμε η εταιρεία που η κατασκευαστική αυτή μονάδα που είναι στο Περιστέρι με αποστολή στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Όλα τα έπιπλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Custom made, χειροποίητα, ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα για τον κάθε πελάτη όπως το θέλετε εσείς. Δείξτε φωτογραφία, ταινία, βίντεο, ντοκιμαντέρ, ό,τι βρείτε σας το φτιάξουν. Από μια καρέκλα μέχρι ένα κρεβάτι, μέχρι έναν καναπέ, μέχρι ό,τι φαντάζεστε. Δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία, είναι συγκλονιστικά τα παιδιά. Έχουν κάνει θαύματα. Μπείτε www.f4design.com να δείτε ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design και είναι για όλα τα βαλάντια. Μην σας φαίνεται επειδή σας λέω custom made ότι είναι για όλα τα βαλάντια. Θα βρείτε σίγουρα το ποσό που μπορούν να φτιάξουν κάτι για σας. Να ξέρετε τι παίρνετε πια και ότι το φτιάξατε και μόνοι σας. Το σχεδιάσατε, θα δείτε 500 εκατομμύρια σχέδια εκεί. Λοιπόν, ξεκινάμε για το διαγωνισμό 8.500 ευρώ. Τον Ιούνιο θα την κάνουμε την κλήρωση. 6936-1010-22 ονοματεπώνυμο F4Design.
1: Θέλεις να βάλεις το πιάτο στην καλύτερη μπριζόλα του κόσμου? Τώρα στα Lidl μπορείς, γιατί η κορυφή της γεύσης έχει όνομα Deluxe Iris Strip Loin Angus. Δεν το λέμε μόνο εμείς, αλλά και η δική του World Steak Challenge που την ανέδειξαν ως την κορυφαία παγκοσμίως. Φαντάσου λοιπόν τι σε περιμένει και η απόλαυση συνεχίζεται με όλη τη σειρά Deluxe από το εκλεκτό Sirloin μέχρι το απίστευτα ζουμέρο Ribeye Angus Ιρλανδίας. Έχει στα χέρια σου την πρώτη ύλη για ένα δείπνο που θα μείνει αξέχαστο. Η παγκόσμια ύλη του κρέατος σε περιμένει στα ψυγεία των Lidl. Lidl γιατί αξίζει.
3: Και η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην καρταρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για αγορές στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα πολλά άλλα ακόμα. Τι περιμένεις? Day My Rewards Coupons.
1: Πάμε.
4: Σφαίρα Voice.
1: Σφαίρα Voice λοιπόν, και έχουμε έναν φίλο μας, τον Πάνο τον Μαλακό. Ονομάζομαι Πάνος Μαλακός και θα ήθελα να σας στείλω το νέο μου τραγούδι με τίτλο «Ο κακός σου εαυτός» για συμμετοχή και ακρόαση στον αέρα του Σφαίρα. Λοιπόν, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Μυτιλήνη, μας λέει ο Πάνος, και ήρθα στην Αθήνα 20 χρονών για να κυνηγήσω το όνειρό μου στο τραγούδι και το χορό. Ασχολούμαι επαγγελματικά και με τα δύο τα τελευταία 10 χρόνια, κάνοντας δουλειές πάνω στο αντικείμενο, εστιάζοντας τα τελευταία χρόνια περισσότερο στο τραγούδι. Όλα αυτά τα χρόνια έχω συμμετάσχει και έχω δοκιμαστεί σε διάφορα και διαφορετικά σόου, όπως και σε θεατρικές παραστάσεις, musical, όσο και σε μουσικές σκηνές. Είμαι ανεξάρτητος καλλιτέχνης, χωρίς δισκογραφική εταιρεία και διαχειρίζομαι προσωπικά όλο το project, επενδύοντας με αγάπη και αφοσίωση σε ό,τι κάνω που αφορά τη μουσική μου πορεία. Θα χαρώ ιδιαίτερα να το ακούσετε και να παίξετε στο διαγωνισμό του Σφαίρα Voice. Πάνος Μαλακός λοιπόν, σε μουσική του Βαγγέλη Μολέ, στίχη Πάνος Μαλακός, Βαγγέλης Μολέ, ενορχήστρωση Μάικ Ζουρός και Μάνος Μαμάκης. Λοιπόν, οπότε το τραγούδι λέγεται «Ο κακός σου εαυτός», Πάνος Μαλακός, πάμε να τα απολαύσουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 52 0 23 240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27 52 0 23 658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
4: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ.
5: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
6: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
7: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα. Αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
0: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
10: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel.

0: mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
2: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανιακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, ναι.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Το Σφαίρα Password είναι 1958.
10: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Και ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση από τις κυριακάτικες εφημερίδες, από το πρώτο θέμα συγκεκριμένα, έρχονται τα αεροταξί για να φέρουν τέλος της κυκλοφοριακής παράνοιας. Ήδη ξεκίνησαν στη Νέα Υόρκη. Στις 27 Απριλίου έγινε το πρώτο αεροταξί. Αεροταξί της αμερικανικής εταιρείας Job Aviation. Έκανε την πρώτη δοκιμαστική πτήση και προσδιορίστηκε στο αεροδρόμιο JFK. Η εμφάνιση των υπτάμενων ταξί άρχισε από τη Νέα Υόρκη ηλεκτρικά, αθόρυβα και ευέλικτα. Θα απογειώνονται και θα προσγειώνονται στις ταράτσες. Η αγορά αναμένεται να ξεπεράσει το 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο 2040, προσεγγίζοντας μεγάλες επενδύσεις. Στην Ελλάδα ήδη καταγράφεται επιχειρηματικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα. Μιλάμε για μια αγορά που θα απλωθεί γρήγορα σε όλο τον κόσμο και θα μεσουρανίσει, καθώς πρόκειται για την πλέον επαναστατική λύση απέναντι στη χρονοβόρα σε σημείο απελπισίας οδική μετακίνηση, η οποία έχει κορεστεί.
1: Να μπείτε
0: γι' αυτό
1: και να περάσετε τέλεια.
0: Το μέγεθος της αγοράς, όπως αναφέρει η σχετική έρευνα της Morgan Stanley, θα ξεπεράσει τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως ως το 2040.
1: Εδώ. Πιστεύω ότι ο Ελληναράς πρώτα... που περνάει με κόκκινο, θα πάω να κάνω αερομεταφορά.
2: Πόσο κάνει να σκουντουφλάνε
1: μεταξύ
2: να πάρω ένα
1: τα...
2: δάνειο. Να πάρω ένα.
0: Τι λες μόνο τώρα, αυτά είναι εταιρείες σοβαρές που τι είναι αυτά
1: ναι,
0: που λες
1: ναι, ναι, καλά.
2: Εγώ δεν μπορώ να το οδηγήσω
1: για το εξωτερικό,
2: αυτό.
1: Όχι για εδώ.
2: Εγώ δεν μπορώ να το οδηγήσω αυτό.
0: Φίλε, ξέρω, εταιρείες θα τα έχουν αυτό τώρα.
2: Γιατί δεν μπορώ να αγοράσω ένα εγώ.
0: Όχι, Νίκο, θα είναι εταιρείες που θα τα φέρουν τα αεροταξί.
2: Ναι, ρε μάνα.
0: Το εγώ στεναχωριέμαι για τους δικούς μας ταξιτζίδες κάτω στο. Που όσο πάει η δουλειά των ανθρώπων αυτών δυσκολεύει, όλα εναντίον τους είναι να πούμε.
1: Αλλά κάτσε να δούμε, ακόμα σε πιλωτικό στάδιο.
0: Βρεάσε τώρα, ποιο πιλωτικό στάδιο, 2027 σου λέει θα έρθουν μέσα στα επόμενα τριετία, τετραετία θα έρθουν αυτά. Θα έρθουν πολύ γρήγορα. Τι νομίζω ότι είναι το 40 που λένε θα εξαπλωθεί παντού. Γιατί να μην πω, μωρέ, γιατί να μην πω, τι είναι να πω.
2: Να μην πεις, ρε Γρηγόρη, τι να πεις, πέφτει.
0: Τώρα μου λέτε χαζομάρες. Εγώ αν δεν πω, μόνο δεν θα πω γιατί να στηρίξω τους ταξιτζίδες έξω, τους δικούς μας. Την κίτρινη φυλή. Μόνο γι' αυτό. Πατέρα ταξιτζή είχα. Δεν μπορώ να πουλήσω έτσι εύκολα τους οδηγούς ταξί από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Μια πετραδάκι με τον άλλον πριν μία πατέρα.
0: Έτσι γίνεται, φίλε. Οι οδηγοί ταξί έχουν υποστεί τα πάντα, να πούμε. Όλοι αυτοί τα τραβάνε και από πάνω τους βρίζει και ο κόσμος, να πούμε. Έλα.
2: Αν τους βάζαν όμως να αλλάξουν.
0: Όχι ότι δεν έχει μερικούς κακούς. Έχει μερικούς κακούς, έτσι. Που κάνουν εγκλήματα.
1: Όπως όλα τα εγκλήματα.
0: Και πάνε να κοροϊδέψουν, αλλά όχι όλοι.
1: Και ραδιοφωνικούς παραγωγούς δεν έχει κακούς.
0: Εντάξει, κακούς δεν ξέρω.
2: Αν βάζανε τώρα αυτό να το ακούσει η κυβέρνηση, να τους βάλουν τους ανθρώπους, αν είναι, να αλλάξουν τα ταξί με αυτά.
1: Μα κάτσε, προς το παρόν τους έχουν βάλει να τα αλλάξουν στα ηλεκτρικά. Τώρα, αν το βάλουν και στα πετούμενα, τι θα πρωτοκάνουν οι άνθρωποι.
0: Το λοιπόν θα πρέπει να βάλει τέλικα μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε κλήρωση. Έχουμε κλήρωση γιατί σας δίναμε για τον αγώνα προσκλήσεις από τη Στοίχημαν για τον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκός που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου. Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Τα playoffs τη Στοίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά derby. Εμείς λοιπόν σε συνεργασία με τη Στοίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με ένα φίλο του στον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Και ο τυχερός ακροατής για αυτό το διαγωνισμό είναι ο Βασίλης Μανιάτης. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 065.
0: Να πω χθες ο αγώνας Παναθηναϊκός ΑΕΚ έλεξε 0-0. Πάω Ολυμπιακός 3-1.
2: Σούπα.
0: Και πότε παίζει για τον μπάσκετ, Νίκο, τώρα?
2: Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ο Ολυμπιακός παίζει την Τρίτη και την Πέμπτη.
0: Είμαστε.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι έρχεται ένα υπέροχο δώρο τώρα σας το ανακοινώνω. Γιατί τι είναι αυτό που θέλουμε τα απογεύματα και μας χαλαρώνει? Ο νέος ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Το φτιάχνεις και γεμίζεις το σπίτι με άρωμα βανίλιας ή φουντουκιού με σοκολάτα και ελληνικού καφέ. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο ωραίο συνδυασμός. Υπέροχο πλούσιο άρωμα που σε χαλαρώνει και σε ταξιδεύει με κάθε του γουλιά. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο, παιδιά. Οπότε τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619. Άλλο είναι αυτό.
1: Ναι, στο 19-19 είναι τα μηνύματα που στέλνω από το κινητό.
3: Από το κινητό, λοιπόν, γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, MediaTel χρέωση 0,34 το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Λοιπόν, να στείλουμε και για το Βαλμά, για το καλάθι, για το ψυγείο γεμάτο, για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά, φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα και φαλωτήρι Βαλμάς. Έτσι το ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα, αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα, 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Χρόνος ορίμανσης 3 μήνες από 7 νομούς ζώνη γάλακτος. Εγκαταστάσεις της εταιρείας Βαλμάς είναι στην ορεινή Χαλκιδική. Είναι ένα τυροκομείο 3ης και 4ης γενιάς. Σήμερα θα είμαι ήρεμος πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Να σας πω επίσης ότι το Κοφινάκι Βαλμά είναι μάλακο τυρί από κατσικίσιο γάλα που παράγεται στο Χολομόντα, τη λίμνη Βόλβη, το Παγκαίο και την ορεινή Χαλκιδική. Καταπληκτικά μέρη και γι' αυτό 60 χρόνια λατρεύεται στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Γενικά υπογραφή Βαλμάς, εγγύηση για αυτό που τρώτε στη φέτα. Δεν θα ξαναπώ ότι σήμερα δεν θα πω τίποτα. Περιμένω να περάσουν κάποιες μέρες και μετά θα πω. Πρέπει να μείνω λίγο ήρεμος. Λοιπόν, πάμε για τους φακέλους. Πόσα λεφτά θα δώσουμε, Νίκο?
2: 500 ευρώ, τι λένε οι όροι.
0: 500 ευρώ.
2: Ναι, ναι.
0: 500 ευρώ.
4: Ούντο, πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Η Νάνση σηκώνει το τηλέφωνο.
3: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
6: Τι κάνετε?
3: Είμαστε καταπληκτικά, εσείς?
6: Μια χαρά κι εμείς.
0: Το όνομά σου?
6: Ιορδάνης.
0: Έλα Ιορδάνη μου, από πού τηλεφωνείς?
6: Από Νέα Ιωνία.
0: Έλα Ιορδάνη.
1: Έλα πελατάκι ο Ιορδάνης. Έχει
6: πελατάκι,
1: πάρει...
6: αλλά έχω χαθεί τώρα τελευταία. Παναγή, δεν μπορείς να πεις.
1: Ναι, γιατί έτσι? Τι ξαφανίστηκες βρε άτιμε?
6: Τι να κάνω, τι να κάνω, είπα άλλο να ξαφανιστώ λιγάκι καιρό.
1: Να έτσι, να μας καψουρέψεις λίγο.
6: Ναι, ναι, να τα πάρω έτσι τώρα και να ξαφανιστώ μια και καλή.
0: Η Ιορδάνη για 500 ευρώ. Φάκελος, ούφο, μουστάκι, σουβλάκι, αγελάδα, ροζ, κεραυνός, στόχος, λουλούδι και βούλες. Διάλεξε τρία.
6: Κεραυνός, μουστάκι, σουβλάκι.
0: Κεραυνός, μπουτάκι, σουβλάκι.
3: Μουστάκι, μουστάκι σουβλάκι.
0: Κεραυνός, σουβλάκι, μουστάκι. Μάλιστα. Μπροστά στην κάμερα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ανοίγω τον κεραυνό και έχει μέσα το 5.
1: Πας για 2 και 0.
0: Είμαστε live στο Instagram και ανοίγω τους φακέλους μπροστά. Και πάμε, γιατί πάμε για...
1: σουβλάκι.
0: Ναι, τι πάμε για...
3: για 2 και 0.
0: Για 2 και 0. Ανοίγω το σουβλάκι. 0.
3: Έλα Ιορδάνη, είσαι πολύ κοντά.
0: Αν στο μουστάκι είναι το 2...
2: Δεν μας ξαναμιλήσεις.
0: Πήρες 500 ευρώ σε 15 δευτερόλεπτα. Και στο μουστάκι μέσα έχει...
1: το ένα, έλα ρε φίλε. Ρε Ιορδάνη, πολύ κοντά ήσουνα.
6: Δεν πειράζει.
0: Αν θα τα άλλαζες, ποιο θα τα άλλαζες?
6: Έλεγα να πάρω το στόχο.
0: Το στόχο, για να δω. Ο στόχος έχει μέσα. Ο στόχος έχει μέσα το 3. Μπα,
1: πάλι δεν θα τα
3: πάσχαλα. Το 2.
0: Το 2 δεν ξέρω που είναι τώρα, ψάξω να βρω το 2. Το 2 ήταν στη... στο... α, στο ροζ, σκέτο στο ροζ.
1: Δεν θα το έπαιρνε ο Ιορδάνης στο ροζ.
0: Το ανοίγω. Γεια σου Ιορδάνη μου, φιλιά πολλά.
6: Γεια σας, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: θυμάστε ότι είναι και Σένεκα στην παρέα μας, Σένεκα Medical Group, με πάνω από 39 χρόνια εμπειρίες. Πολύ σημαντικό, η μεταμοσχεύση μαλλιών στη Σένεκα πραγματοποιείται αποκλειστικά από γιατρούς. Ναι, μην σας φαίνεται παράξενο, και εγώ κάποια στιγμή το διάβαζα, έλεγα δηλαδή συγγνώμη, σε άλλα τι, με τι, από πού, από ζαχαροπλάστες πραγματοποιούνται. Αλλά και όμως δεν είναι όλα αποκλειστικά από γιατρούς, αυτή είναι το φοβερό. Η Σένεκα, ενώ σε άλλα μέρη, σε άλλες περιπτώσεις, η Σένεκα το κάνει μόνο, πραγματοποιούν τις μεταμοσχεύσεις μόνο ειδικευμένοι γιατροί, χειρουργοί. Η διάγνωση είναι δωρεάν, γίνεται πάντα εξατομικευμένα, για κάθε περίπτωση διαφορετική. Μπορείτε να πάτε σε μία από τις κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μπορείτε να πείτε να κλείσετε ένα ραντεβού σε nkmd.com για να δείτε τον εαυτό σας ξανά με μαλλιά. Θα σας πούνε την αλήθεια, αν μπορείτε να σας βάλουν μαλλιά ή όχι. Και όσο γνωρίζω τη Σένεκα, τόσο παραπάνω εντυπωσιάζομαι, κυρίες και κύριοι, για αυτό το πράγμα που έχει φτιάξει. Έκανε ευτυχισμένους χιλιάδες άντρες που δεν το πιστεύανε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το καταλάβετε κι εσείς άμα τους γνωρίσετε από κοντά.
1: Για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι ένας και είναι Veneta Cucina. Είναι το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία, με ποιότητα στην κατασκευή, με μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Veneta Cucina, επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά, αλλά και στην Πάρο. Veneta Cucina δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
2: Και θέλω λίγο να φανταστείτε καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο, χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητα από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Ξεκίνα, δοκίμασε να κάνεις αυτό το ταξίδι ζωής. Όλοι δεν λέμε ότι θέλουμε να το κάνουμε. Πάρε την απόφαση, οι τιμές είναι καταπληκτικές. Οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και τώρα. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 101022 γράφοντας Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου, γιατί εμείς θα σου κάνουμε δώρο αυτό που εσύ μπορεί να έχεις στο μυαλό σου, αλλά μπες στη διαδικασία να το ψάξεις κι εσύ, γιατί Venturis Ferries είναι εγγύηση για αυτή τη διαδρομή.
1: Λοιπόν, Νάνση, πάμε για το τηλέφωνο. Πάμε, γιατί πάμε να δούμε ποιος θα μπει σήμερα στην κλήρωση για το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το Σφαίρα Password έπεσε. Στείλατε μήνυμα στο Viber. Έγινε η κλήρωση στο 6936 10 10 22. Γράφετε Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Ένας τυχερός θα βγει στον αέρα, θα μας πει το password και θα μπει στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus σε exclusive
2: έκδοση. Σε πιάσου, Καλούδη, με βλέπεις που ταλαιπωρούμε, το ένα δεν πατιέται.
3: Καλημέρα.
2: Βρε καλό στη Μαριλένα.
3: Καλημέρα, παιδιά, δεν το πιστεύω.
0: Καλημέρα.
2: Μας περίμενες.
3: Σας περίμενα.
2: Τι ωραία που μας περίμενες.
3: Α, συγχαρητήρια. Είστε η καλύτερη παρέα. Κάθε φορά τα ίδια σας λέω, αλλά
0: δεν πειράζει. Πολύ. Το έχουμε ανάγκη.
2: Άρα έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
3: Έχουμε μιλήσει κάποιες φορές από Beach Bomb, από Φακέλη.
2: Α, σε ποια περιοχή είσαι, Μαριλένα μου?
3: Μενίδη.
2: Στο Μενίδη. Για πες μου τον κωδικό.
0: Γειτονάκι.
3: 1.
2: Ναι.
3: 9. 5. 8.
2: Μπράβο! Έχεις αυτοκίνητο?
3: Έχουμε ένα.
2: Αλλά από ό,τι κατάλαβα χρειάζεται και δεύτερο.
3: Μάλλον ναι.
2: Εγώ θα ευχηθώ να είστε εσείς αυτοί που θα το κερδίσετε.
1: Μα σε όλους το ίδιο εύχεσαι.
2: Μα σε όλους θέλω να το ευχηθώ και κερδίσει πιο τυχερός.
1: Φιλάκια, Μαριλένα μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, αν τώρα η ναυτία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίνσερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.
2: Λοιπόν, Καλούδη, θέλω να βρεις ένα τραγούδι από Chemical Brothers. Τώρα θα σου πω ποιο. Το Go Extended Mix λέγεται, το οποίο έπαιξε στην ταινία, παιδιά, Apex. Δεν ξέρω αν την έχετε δει σε πλατφόρμα στο Netflix. Και είναι αυτός ο ηθοποιός, ο απίστευτος, ο οποίος δίνει χρόνο στη Σαρλίζ Θερόν για να τρέξει να την κυνηγήσει. Εντάξει, δεν υπάρχει. βγάζει κάτι κραυγές και τα λοιπά και αρχίζει και χορεύει. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Τάρον Έγκερτον, έτσι λέγεται, το χορευτικό του τα σπάει, έχει γίνει τάση στα social. Μέχρι να μπει το τραγούδι, καλά να σας πω ότι τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Γενάρη του 27 είναι γεγονός. Η Vodafone προσφέρει το O Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Περισσότερα όμως στο Vodafone.gr, γιατί εκεί θα δείτε και το πρόγραμμα Safe Grow.
1: Ποιος ξέρει τι θα πει.
2: Περίμενε λίγο.

0: Λοιπόν, όποιος ξέρει τι θα πει, τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl, γιατί ξέρει ότι θα βρει φρέσκα ομπορολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητα και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό. Από τα Lidl και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου. Γρηγόρη, να το λήξω.
1: Θα πω μια καλημέρα και στην Πέταμπετ που θα μάθουμε το δώρο πολύ σύντομα για τον επόμενο μήνα. Ναι, σωστά, επόμενος μήνας που είναι ο Μάιος, είναι τώρα Ιούνιος είναι για τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, Πέταμπετ, παιδιά, 1990 εταιρεία που ξεκίνησε τη λειτουργία της για να προσφέρει σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας δυνατότητα αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του. Αυτό κάνει εδώ και 3 δεκαετίες, παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξίδια. Πέρα από αυτό, είναι μια καταπληκτική οικογένεια που έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους για πολλά πράγματα. 24 ώρες το 24. Betabet.gr. Έχετε τους πάντα στο μυαλό σας. Μακάρι να μην χρειαστείτε να τους χρησιμοποιήσετε, αλλά στην κακή στιγμή είναι εκεί για σας. Γαλάτσι Κουρτίου 14. Λαϊκό Σωτηρία Ερυθρός Σταυρός απέναντι άλλο φυσικό κατάστημα και σύντομα Βρυλίσια Σιμανόγλιο. Αύριο η κλήρωση. Δεν σας λέω να στείλετε μήνυμα.
2: Αυτό τον ήχο δεν τον έχει. Το ήχο σπουρλιάζει. Παιδιά, ο τύπος αυτός δεν παίζεται. Τι ηθοποιάρα είναι.
1: Μόνο αυτός είναι ότι γίνει και λίγο στο TikTok να το κάνεις αυτή την κραυγιά.
2: Έχει γίνει viral γιατί ουρλιάζει την ώρα που ακούει αυτό το τραγούδι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, 2 λεπτά πριν από τις 10 και Παναγή. Αυτό ήταν.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
2: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
4: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
3: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
4: Εμένα τα λες.
3: Και ευελιξία στη χρήση.
4: Το γορμάκι μου το ξέρει.
3: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
4: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
3: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
1: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντη Αναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
6: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαμπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
5: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαμπάτα.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
8: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
9: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
8: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
9: Καναπές,
8: θα μου πει.
9: Καναπές θεία. Καναπές,
8: θα μου ξαναπεί.
9: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
8: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
9: Καναπές θεία. Καναπές.
10: Να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
11: Ήρθε, είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
11: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε?
12: Μπα, για την αποχέτευση κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα.

0: λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Κοσμοτέ Τέλεκο. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102-2.
0: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
2: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Περιμένετε λίγο γιατί μου φύγαν τα ακουστικά. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2 και σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου, 5 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Και Μάιος μπήκε, καλό μήνα, να τα λέμε και αυτά γιατί δεν τα πάμε. Και ήλιο έχει, πέρασε η κοκοκαιρία, θα τα δούμε και στην πορεία όμως τα του καιρού. Πάρτε το καφεδάκι σας, αυτό με ενδιαφέρει. Στείλτε μου και τα μηνύματά σας στο Vibe. 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, αλλά και πώς περάσετε τριήμερο, αν φύγατε, αν μείνατε εδώ, κυκλοφορήσατε, τον πιάσατε το Μάη. Όλα αυτά θα ήθελα να τα μάθω. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, ο Πελάγιος και ο Ιλάριος. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε γιορτούλα, χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε γενέθλιά σας. Πάω να το πατήσω τώρα εγώ, να ξεκινήσω τσουκουτσούκου με τις επιτυχίες και τα λέμε εν καιρό. Ξεκινάω με Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια, γιατί είναι και πρωί, να πιούμε λίγο καφέ. Να ανοίξει το ματάκι. Καλημέρα και καλό να περάσουμε.

0: Βρες το Sfera Password, κέρδισε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Σφαίρα 102-2.

0: βίντεο κλιπ είχε γυριστεί στη Μήλο αυτό το τραγούδι, να σας ενημερώσω. Επί Κώστα Καπετανίδη εποχή. Πολύ, πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. 30 λεπτά μετά από τις 10, είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Δερίνα Ευαγγέλη, μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση, που δεν έχει κίνηση. Παραδόξως για Δευτέρα, είναι όλοι οι δρόμοι άδειοι μέχρι και το κέντρο. Να, ένα μικρό κομματάκι στη Βασιλή Σοφία κολλάει. Κατά τα άλλα, νότια, βόρεια, εντός, εκτός και επί τα αυτά, δεν θα βρείτε καθόλου κίνηση. Λίγο στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κύμης και καθυστερήσεις του δεκάλεπτου στις εξόδους για Λαμία. Τώρα, ή που έχετε κολλήσει άδεια σήμερα και πολύ καλά κάνατε, ή που είστε τίποτα καμιά τηλεργασία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ό,τι και να συμβαίνει είναι τέλειο πάντως. 6936-10-1022 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε. Κατά τα άλλα, μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο. Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Φαντάσου να σταματούσα.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
4: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
3: Και ποιος ξέρει?
4: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
3: Μα τι λες?
4: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066-500.
6: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
11: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
9: Τηλέφωνα 27 510 76 037
11: και 6944 411 643.
12: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
13: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
14: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
15: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
16: Live Casino.
17: Και νιώθω.
18: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
19: Έλα Σπύρο.
16: Τι είναι πάλι?
19: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
16: Δηλαδή?
19: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
16: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
19: Vero System της Cosmochrome. Και υγρασία τέλος.
16: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
19: Με σώζεις.
16: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
20: Προκόπη! Πού ήσουν?
21: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
20: Μολόγα, Προκόπη.
21: Ήμουν στο Γερμανό.
20: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
21: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
22: Για σοβαρές επισκευές.
23: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
24: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Σε Facebook, Insta και TikTok.
26: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

πάρα πολύ μας αρέσει Αναβίση και το Αιγαίο. 48 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα. Τέλος πάντων και καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Γιατί είναι Δευτέρα 4 του Μάη. Είμαι η Βέρνη Ευαγγέλου και πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Γιατί θα είναι διπρόσωπος λίγο και σήμερα ο καιρός. Με άνοδο της θερμοκρασίας σε κάποιες περιοχές, βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και καλοκαιρία στις υπόλοιπες περιοχές. Κυρίως σποράδες έβια. Κρήτη, Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και τα Δωδεκάνησα. Εκεί θα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Αλλά στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε καλοκαιράκι. Στην Αττική, πιο συγκεκριμένα, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα και μέγιστη θερμοκρασία τους 20 βαθμούς Κελσίου. 6936-10-1022 είναι το Viber. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Έτσι, όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν όνειρα. Τι όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάνε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς υπάρχει η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σε άλλα νεάκια, το καφεδάκι σας για έναν ολόκληρο μήνα σας το κάνω δώρο εγώ από τα Mikkel Coffee Company, γιατί ο καφές σου είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα, αναζητάς καινοτομία, φροντίζεις τον εαυτό σου, σέβεσαι το περιβάλλον. Mikkel Coffee Company, γιατί σε εκφράζει. Πώς κερδίζετε το καφεδάκι σας το καθημερινό? Αρκεί να γράψετε τη λέξη Mikkel στο Viber του Σφαίρα στο 6936 10 1022, γιατί μέρα χωρίς καφέ τι είναι? Είναι χαμένη μέρα. Πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφω για να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 2-2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, φίλε, καφές 3 ευρώ, βενζίνη 2 ευρώ. Τα πιο βενζίνη.
2: Καλό πιστεύω.
3: Μερέγουλε.
4: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
4: 6 με 10.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Είναι λίγο πριν τις 11 στον Σφαίρα 102,2. Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
6: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
10: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
9: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
11: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου Χωριάτικες Φρυγανιές και Digestive Πάρες Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish, ταμπλέτες All in One, 22 τεμάχια, 6,79. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Νησάν Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
14: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ.
15: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
14: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα. Αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
2: Στάση για καφέ. Στάση για φαγητό. Στάση για ποτό. Στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο ανηφί ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις, στις πιο προσιτές τιμές. Στο ανηφί ναυπλίου. 2752044100.
5: Κοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε.
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Σφαίρα 102-2
19: και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
20: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. 3 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Καλή σας ημέρα, Δευτέρα, 4 του Μάη. Μη φέρνει Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Και πάμε να δούμε τα σημάδια που μαρτυρούν πως είσαι ψυχικά εξαντλημένος και όχι απλώς αγχωμένος. Γιατί η ψυχική εξάντληση δεν εμφανίζεται ξαφνικά ούτε με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Συχνά μεταμφιέζεται σε απλό άγχος ή κούραση, με αποτέλεσμα είτε να την αγνοούμε είτε να τη θεωρούμε κάτι παροδικό. Ωστόσο όμως, όταν η πίεση της καθημερινότητας από δουλειές συσσωρεύεται χωρίς ουσιαστική αποφόρτιση, το μυαλό και το σώμα, ρε παιδιά, αρχίζουν να στέλνουν πιο έντονα σήματα. Το ένα σήμα μετά το άλλο, ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Νούμερο 1. Είσαι διαρκώς θυμωμένος. Νούμερο 2. Δεν μπορείς να ολοκληρώσεις καμία δουλειά. Νούμερο 3. Δεν μπορείς να δώσεις εύκολα προσοχή σε όλα. Νούμερο 4. Δεν κοιμάσαι καλά. Νούμερο 5. Νιώθεις θλίψη. Νούμερο 6. Ανησυχείς πάρα πολύ. Νούμερο 7, έχεις βγάλει την άσκηση από την καθημερινότητά σου. Νούμερο 8, οι διατροφικές συνήθειες έχουν αλλάξει. Νούμερο 9, κάνεις περισσότερα λάθη. Νούμερο 10, είσαι συνεχώς αργοπορημένος. Και νούμερο 11, δεν δίνεις έτσι στη ζωή σου πολύτιμο χρόνο. Είτε είναι στον εαυτό σου, είτε είναι στους ανθρώπους σου, γενικά στη ζωή, στην καθημερινότητά σου. Αυτά. Θέλει λίγο κάπου να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ δουλειάς και ζωής και να μην μας πάνε και πολύ τα νεύρα, κυρίως έτσι στη δουλειά, γιατί από εκεί θεωρώ ξεκινάνε τα περισσότερα. 6936-10-1022 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εννοείται, μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Πολλές φορές φαίνεται σαν να έχεις κάνει ράλι ερήμου. Ειδικά αν δείτε το δικό μου αυτοκίνητο, κάπως έτσι είναι. Σκόνη, λεκέδες, μέσα έξω. Συμβαίνει σε όλους και στις καλύτερες οικογένειες. Αυτό που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι στο 11888.gr μπορείς να κλείσεις ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σου. Κλείνεις άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο και κυρίως χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθεις και σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Πάμε τώρα να έρθουν οι 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Θα ξεκινήσω. Τράβα λίγο κάποιο εκεί. Τράβα που σου λέω. Και η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψες. Και έρχονται κι άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες.

Restosphere Password. Το ολοκαιρούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ήρθες πάντα. 29 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα. Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Δευτέρα. Μας συγχωρείτε. 4 του Μάη και πάει να κλείσει τη φωνή μου. Ήταν και το τρίμερο. Καταλάβετε. Τώρα βγήκαμε, κάναμε. Είχε βροχές, είχε κρύο. Όσο να πεις, πόσο να κρατήσει. Η Μηδενή Ευαγγέλη που παίζει μέχρι και τη μία λοιπόν. Το My Market και ο Σφαίρα δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα την Παρασκευή που μας έρχεται 8 Μαΐου. Η Μαρία Ντονά, το μαράκι μας, τα εκπέμπει ζωντανά από τη μία έως και τις 3. Μέσα από το νέο κατάστημα My Market στα Πετράλωνα, Πειραιώς 165 και Συμμαχίδων. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. Να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν όλους. Γι' αυτό μην λείψει κανείς, γιατί αν είναι στη λίστα σου, είναι και στα My Market. Όπως καταλαβαίνεις, θα βγούμε ένα μικρό break. Και ερχόμενοι θα ακούσετε το Σφαίρα Password, γιατί ξεκινάμε να παίζουμε σήμερα Δευτέρα, οπότε σας θέλω alert. Οπότε πάμε σε ένα μικρό break, επιστρέφω και τα λέμε για το Σφαίρα Password.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Το έχω ξανακάνει και στο παρελθόν. Σήμερα θα κάνω parkour, οπότε θα χαρώ πάρα πολύ αν θέλεις να έρθεις.
3: Αλήθεια λες?
2: Βεβαίως.
4: Και εγώ θα έρθω μαζί σου.
2: Βεβαίως.
4: Εγώ κατάλαβα τι θα κάνει.
2: Βεβαίως.
3: Τι θα κάνεις?
2: Θα πηγαίνω από μπαρ σε μπαρ.
4: Να μην καταλαβαίνει τίποτα.
5: Σκορπιός, είναι για σένα. Παμ. We'll be
1: back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
9: 5050
10: 1471.
3: Ναι!
11: 12-12.
4: Μπράβο!
12: 19-40.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα και...
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 2751-066500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
9: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 2710-76-037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
10: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Τότε φύγαμε.
10: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
14: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
15: Θα κάνει ανατροπή.
16: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
16: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
15: Τρεχάτε για να δείτε.
16: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
18: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
19: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
20: Το Σφαίρα Password είναι 1808.
0: Το ακούσατε το Σφαίρα Password, αγαπούλες μου, 38 λεπτά μετά από τις 11, Δευτέρα 4 του Μάη, έτσι για να αρχίσει καλά η εβδομάδα. Ελπίζω να έχετε συγκρατήσει το Σφαίρα Password για τα επόμενα 5 λεπτά. Θα γράψετε τη λέξη Password στο 6936 10 102, το Viber μας λοιπόν, για να ανοίξετε τον καράζ και να μπείτε στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση, παρακαλώ, αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητό μας, η αυτοκινητάρα αυτή που σας δίνουμε, βρίσκεται κλειδωμένο σε ένα μυστικό γκαράζ που ούτε εμείς γνωρίζουμε που είναι αυτό. Εσείς όμως μπορείτε τσούκου τσούκου να ανοίξετε την πόρτα και να το ξεκλειδώσετε. Ξεκλείδωσε το, γιατί εντάξει, πρέπει να το δώσουμε και αυτό το αυτοκίνητο τέλος πάντων. Ξαναλέω, Password στο Viber του Σφαίρα και σε λίγο μόλις ακούσουμε τις ωραίες μας μουσικές, θα βγούμε στον αέρα να παίξουμε σε άλλα νέα. Σκεφτείτε λίγο ότι δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους. Αλλά τελικά, μήπως η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει? Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης, που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο. Το βιβλίο έχει γίνει best seller από τον πρώτο και όλες μήνες κυκλοφορίας και θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Θα τον σπάσω τον καθρέφτη αυτόν που κοιτάς. Αυτό θα το ακούσουμε μετά. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Ιουλία Καλυμάνη και Νίκο Βέρτη. Έρχονται αγαπημένοι καλλιτέχνες και σε λίγο βγαίνουμε για σφαίρα Password.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
6: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
5: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
6: Εμένα τα λες.
5: Και ευελιξία στη χρήση.
6: Το κορμάκι μου το ξέρει.
5: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
6: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
5: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
7: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.

0: Με ένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
6: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
5: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
6: Πείνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
5: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.
0: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
1: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
0: Και ποιος ξέρει.
1: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
0: Μα τι λες.
1: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
0: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
1: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
0: Τηλέφωνο 2751-066-500.
1: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ. Και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
4: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
3: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω.
4: Καναπές. Καναπές,
3: θα μου πει.
4: Καναπές θεία. Καναπές,
3: θα μου ξαναπεί.
4: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
3: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
4: Καναπές θεία. Καναπές.
5: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
6: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
8: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσο 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου Χωριάτικες Φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Φίνις, ταμπλέτες All in One, 22 τεμάχια, 6,79. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27 510 76 037
6: και 69 44 411 643.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751 067 713.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 2710.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ.

0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
2: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
3: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρισκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
4: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
5: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510 66500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.

0: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
1: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
6: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
7: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
6: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
6: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Σφαίρα.

0: Καλησπέρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
7: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
8: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
7: Και ποιος ξέρει?
8: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
7: Μα τι λες?
8: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 2751-066500.
8: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Ε, τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα? Κέλπακ. Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
12: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
11: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.

0: Ακούς αυτό.
1: Σ' ένα νουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα.
0: Και αυτό.

0: ατμόσφαιρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
5: «Hi Κώστας, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
4: «Τι σόφα ρε θεία», θα της πω. «Καναπές».
5: «Καναπές»,
4: θα μου πει.
5: «Καναπές θεία, καναπές»,
4: θα μου ξαναπεί.
5: «Καναπές, θεία, άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές
4: και πες τον και σόφα». Artline, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
5: «Καναπές, θεία, καναπές».
6: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφή Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφή Ναυπλίου. 27520-44100.
7: Μάνα σου για μένα.
8: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
9: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
8: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
9: Εμένα τα λες.
8: Και ευελιξία στη χρήση.
9: Το γορμάκι μου το ξέρει.
8: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
9: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
8: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
10: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
11: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου Χωριάτικες Φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός.pavlesm.gr.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
1: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
2: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
1: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
2: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
1: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
2: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
1: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
2: Μωρέ, μπράβο.
1: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
3: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
1: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα, υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργείς από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια, γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: ατμόσφαιρα. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
4: Τσιπόκασα ΕΒΕ Drink House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
6: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Magnifique. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
10: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

προσβολή σαν να έχει φύγει. Και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
12: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφή Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφή Ναυπλίου. 2752-044-100.
13: Μάνα σου για μένα.
14: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.

0: Καλημέρα. Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την TUVELAS σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Άργους 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
0: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 52 0 43 403.
12: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
13: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751 067 713.

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23, Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 6936 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
8: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
7: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
8: Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 520 23 073.

0: Ο Πάνος Κιάμος και το ξέρεις πολλού στον Σφαίρα 102.2. Και πριν προχωρήσουμε, να σας πω λίγο κάτι. Πριν πάμε στις πολύ ωραίες μας χορηγίες, θέλω να σας πω για το δώρο που έκανε η Βικτόρια Μπέκαμ στον Ντέιβιντ που είχε γενέθλια το Σάββατο.
1: Α, πόσο έγινε ο Ντέιβιντ?
0: 51
1: πήγε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.
0: Καλά, μικρός είναι.
1: Ναι, αλλά τον θυμάμαι τώρα, εγώ έπαιζε μπάλα.
0: Τον είχα wallpaper στο κινητό εγώ.
1: Τον είχα φίσα.
0: Στα πρώτα wallpaper.
1: Φίσα στο δωμάτιό μου.
0: Α, τον είχε.
1: Ήμουν και Manchester United εγώ, μου είχε φέρει μπλούζα ο ξαδελφός μου την Αγγλία που έγραφε Eric Cantona πίσω.
0: Τι έγραφε?
1: Eric Cantona, ένας ποδοσφαιριστής που έπαιζε.
0: Όχι ο ίδιο.
1: Όχι, δεν είναι
0: άλλος ο Αντωνά.
1: Άλλος Γάλλος. Cantona, Cantona.
0: Α, Cantona.
1: Ο Αντωνά είναι ο μπαμπάς Μαρίας. Ο Αντωνά.
0: Λοιπόν, και του λέει αγάπη μου χρόνια πολλά και όλα αυτά. Και του έκανε ένα πρωτότυπο δώρο για τα γενέθλιά του. Ένα κουτί κρατούσε, του το δίνει. Και αποκαλύφθηκε το δώρο, 6 κοτόπουλα του έκανε δώρο. Το ένα τον ενθουσίασε που ήταν το λευκό, η λευκή κότα. Και την είχε διαλέξει η μικρή του κόρη. 6 κότες. Έλα, Χρύσα μου, δεν ξέρω τι θέλει. Νικόλα μου, ναι. Άκουσες τι δώρα έκανε η Βικτόρια.
1: 6 κότες.
0: Ναι, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Τι λέει στο μήνυμα, τι είναι αυτό το μήνυμα που σου στέλνουν
1: οι
0: τώρα?
1: Οι 6 κότες είναι ένα σημαδιακό δώρο.
0: Ό,τι τι.
1: Ναι, μήπως του πετάει μπηχτή για τις απιστίες τότε που είχε κάνει.
0: Έχει κάνει απιστίες ο Ντέιβιντ.
1: Έτσι λένε. Δεν είχε γίνει χαμός τότε με τη γραμματέα του.
0: Με τη γραμματέα του.
1: Ναι, ο Ντέιβιντ δεν είχε μια ξανθιά γραμματέα που.
0: Μήπως την μπερδεύεις με άλλο.
1: Την πήγε λίγο. Όχι, δεν μπερδεύουμε με τέτοια.
0: Κάτσε ρε παιδί μου.
1: Την γραμματέα
0: τον έχει πιάσει από αυτό.
1: Έτσι
0: φορά,
1: λένε, είχε γίνει καταγγελία αυτά. Ο Ντέιβιντ τα έχει αρνηθεί, η Βικτόρια, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει παίξει λίγο.
0: Και το κοτόπουλο τι σχέση έχει?
1: Το κοτόπουλο του τηλεκότες. Γιατί του τηλεκότες, με τις κότες που τριγυρνάς.
0: Μπέκαμ,
1: είναι μεταφορά.
0: Γραμματέας.
1: Μπέκαμ γραμματεία, διάβασε. Εγώ θα σας τα μάθω όλα. Να έλεος, να μου κάνετε και τηλεόραση.
0: Είχε εργαστεί.
1: Ναι.
0: Ως προσωπική του βοηθός.
1: Προσωπική βοηθός το λέμε τώρα.
0: Το 4 έχει γίνει αυτό.
1: Personal
0: δεν
1: assistant.
0: Επιβεβαίωσε ποτέ τη σχέση του την παράνομη.
1: Personal assistant. PO.
0: Μετά το θόρυβο, η συγκεκριμένη προσωπική βοηθός εξαργύρωσε τη δημοσιότητά τη σε τηλεοπτικά reality. Και... έκανε φωτογραφίσεις και έγινε και μοντέλο.
1: Το έβγαλε το ψωμάκι τη.
0: Κατάλαβε.
1: Δεν πήρε και χαρτί από τον David. Λένε αυτά. Πήγε ο Ντέιβιντ και της είπε πάρα δυο χαρτιά και είμαστε okay. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα.
0: Τέλος πάντων, 6 κοτόπουλα πήρε για τα γενέθλια. Με ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη μου. Τη φίλησε στα βρωτά.
1: Τι,
0: και
1: να,
0: μια...
1: πει. Τι να πει μετά την personal assistant. Και τρεις να ήταν οι κότες. Ευχαριστώ, αγάπη μου, θα έλεγα.
0: Καλό στο Μασούτη στην παρέα μας. 50 χρόνια Μασούτης. Από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια. Η διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία. Σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη. Πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που του εμπιστεύονται καθημερινά, εμπιστεύονται τα ψώνια του. Μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. 50 χρόνια ποιότητα και πιστοσύνη.
1: Λοιπόν, Novibet NBA 3-on-3, 3-on-3 Road to Glory από την Novibet επιστρέφει ξανά. Το είχαμε και πέρυσι εδώ. Πιο δυνατό από ποτέ. Δηλώνει την ομάδα σου στο απόλυτο τουρνά μπάσκετ και έχει την ευκαιρία να ζήσει μία μοναδική εμπειρία. Streetball μπροστά από το iconic τρόπαιο του NBA. Θα βγάλει και φωτογραφίες και αυτά. Και τον παγκοσμίω γνωστό bowler MK. Ο MK θα είναι εκεί. Οπότε έχει φτιάξει μια φασάρα η Novibet. 16 και 17 Μαΐου, Φωκιανό Sports Park. Θα είσαι εκεί. Περισσότερες πληροφορίες www.glory.gr.
0: Ρε τον Ντέιβιντ, κοίτα να δεις εσύ.
1: Δεν τάξες αυτά, εντάξες.
0: Κάτι θυμάμαι, αλλά νομίζω δεν είχα δώσει μαζί.
1: Γενικά
0: με ότι είναι ψέμα.
1: Με τη Manchester United εκεί πέρα, μία από αυτά που σου λέγαμε το Ryan Giggs με την αδελφή, με τη γυναίκα του αδελφού του που είχε και παιδί και άκαιο και τέτοια ομάδα, έτσι. Ο ένας δεξιά, άλλος αριστερά. Δεξί και αριστερό χάφ της Manchester United αυτό.
0: Το χάφ είναι στη μέση γιατί είναι χάφ.
1: Όχι, το χάφ είναι αριστερά. Αριστερά έπαιζε δεξιά έπαιζε ο Μπέκαμ, αριστερά ο Giggs.
0: Ναι.
1: Τώρα κοίτα, τα δύο άκρα της Manchester δεν το βάζαν μέσα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Είδα και ένα βιντεάκι που είναι ο Αντετοκούμπο και χαιρετάει και στο τέλος χαιρετάει και τον Οικονομόπουλο. Ναι, λογικά ναι, το ξέρει τον Οικονομόπουλο το Κούμπο.
1: Έλα, μωρέ, είναι δυνατόν.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
1: Ευγενέστατος ο Αντετοκούμπο πάντως. Ναι, πήγε στο γήπεδο, χαιρέτησε και τους αδελφούς Αγγελόπουλους, χαιρετήσαν εδώ. Πήγε, χαιρέτησε τον Οικονομόπουλο.
0: Δίπλα ήταν ο τέτοιος. Ένας γνωστός ήταν δίπλα του.
1: Ποιος, πού?
0: Ο Αντετοκούμπο, με ποιον καθότανε?
1: Με τον Τζόκοβιτς.
0: Αυτό.
1: Μωρή, είσαι καλά. Τι, ένας γνωστός?
0: Εννοώ τον ήξερα, ρε παιδί. Το ξέρω, τον έχω ξαναδεί. Πώς να σου πω.
1: Ναι.
0: Α, όταν ήρθα.
1: Μένει εδώ,
0: ναι,
1: μένει εδώ,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, το έχουμε πει αυτό.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ ξέρω τον Οικονομόπουλο.
1: Ναι.
0: Έλα, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άνεψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας. Μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. gasmuseum.gr. Μπαίνεις και ενημερώνεσαι.
1: Και φυσικά στο Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες, άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργασίες. Κατέβασε και το Δουλευταρά Σαπ και είσαι ήσυχος με τα
0: καλοκαίρια.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Θα έχουμε ξανά. Τώρα, παιδιά, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Όχι, καλοκαίρι.
1: Ξύλιασα.
0: Θα ξανάρθει. Ηρέμησε λίγο.
1: Θα ξανάρθει κρυό.
0: Πάμε στον καιρό. Ζητάει καιρό ο ράπτης. Και μετεωρολόγος είμαι εγώ. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Κουράστηκα.
0: Λοιπόν, αύριο αύριο 5 του Μάη θα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Παιδιά, τελείωσε αυτό. Ήταν δηλαδή, ξανάρχεται τη χιονιά. Ήταν τώρα ένα. Πώς θα το πω, μια παρένθεση. Ψιλοάκυρη για αρχές του Μάη, αλλά εν πάση περιπτώσει την είχαμε. Τετάρτη 6 του Μάη φτάνουμε τους 27 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη συννεφιά με 26, το ίδιο και την Παρασκευή. Και το Σάββατο 30. 30 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο. Κανονίστε μπανάκι, κανονίστε τέτοια πράγματα. Ωραία, ναι, ναι. Εντάξει, 30, το ίδιο και την Κυριακή λογικά. Υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Δεν ξέρω αν σας εμφανίστηκαν οι επισκέπτες. Εμένα μας ήρθαν. Ναι, ναι, ναι, μου ήρθαν.
1: Κάτι κουνούπια που κυκλοφορούν. Κάτι τεράστια κουνούπια, ρε παιδί.
0: Με φωνάζει ο γιος μου χθες, μου λέει: α, ακούω από την κουζίνα. Τι έγινε, λέω. Αρκούδα. Μου λέει ένα μαμούνι. Λέω: τι είναι, μου λέει σκορπιός. Λέω: πού καλέ έχουμε σκορπιό? Και ήταν μια ψαλίδα.
1: Το παιδί δεν ξεχωρίζει. Πόσο χρονών είναι?
0: Ο Δημήτρης, μωρέ, 14.
1: 14 χρονών και δεν ξεχωρίζει την ψαλίδα από σκορπιό.
0: Ξέρεις τι, μου πω.
1: Αυτό το παιδί σε 4 χρόνια θα πάει να σπουδάσει.
0: Όχι, όχι, μου πω καθηγητής ότι πρέπει να τον πάω στο οφθαλμίατρο. Δεν βλέπει καλά ο Δημήτρης. Όντως. Όντως πρέπει να τον πάω στο οφθαλμίατρο. Το πολύ διάβασμα δηλαδή μπορεί να καταλάβει.
1: Ο Δημήτρης δεν βλέπει καλά. Δεν μπορεί να ξεχωρίζει την ψαλίδα.
0: Τέλος πάντων.
1: Σκορπιό και.
0: Τελικά ήταν ψαλιδούλα, ρε παιδί μου. Κατάλαβε.
1: Φώναξε τη μαμά του να τη σκοτώσει.
0: Δεν φώναξε.
1: Α.
0: Έβαλε μια, ένα ουρλιαχτό, ναι. Όποιο ήταν κοντά πήγε.
1: Εκείνη
0: κοντά ήταν η μάνα μου.
1: Ο Δημήτρης ξέρει τι θέλει. Να τον πάρει λίγο ο Αντώνης ένα μήνα στο βουνό, τι 6 ώρα το πρωί. Θα γυρίσει μετά πύραυλο.
0: Να αφήσετε το παιδί μου ήσυχο.
1: Τέλο πάντων, εσύ φταίς.
0: Εγώ δεν φταίω. Ναι, μωρέ, για όλα εγώ φταίω,
1: ναι,
0: πια.
1: Εντάξει,
0: σιγά.
1: Εντάξει.
0: Πολλά φιλιά στο κορίτσι μου, στη Βάσο την Πετράκου, η οποία με ρωτάει ποιον είχα wallpaper. Είχα τον David Beckham και μετά για πάρα πολλά χρόνια τον Bradley Cooper και έχω παραμείνει πιστή. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Τι ώρα είναι, και 22. Ωραία, δεν παίζουμε τώρα, παίζουμε σε λίγο. Έχουμε πίτσα φαν πακέτο κόμπο για το βρέσο τραγούδι σε λίγα λεπτά. Και πάμε να ακούσουμε τι. Τι να ακούσουμε, ξέρεις ποιο θέλω. Θέλω ένα μέλισσες. Ένα, ξέρω εγώ, 30-40. Ένα, ξέρεις.
1: Χορευτικό.
0: Ναι, ένα. Θέλω, για πάμε. Αυτό, έτσι. Να μπούμε λίγο πιο δυναμικά, παιδιά. Γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ. Τι έχουμε, είναι 4-5 Κυριακές και μετά για μπάνιο στη θάλασσα.

0: σφαίρα.
1: Χθες μου πήγε όλος να μου κάνει μαγιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Του λέω σε μένα τα λες αυτά, ρε. Εγώ του λέω κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
2: Καράτε!
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
4: μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Κουπόνς, κουπόνς.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Pantene μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Pantene Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
8: Happy Mastercard Day.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
12: Σφαίρα.
13: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βασιλέως Κωνσταντίνου 30. Δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος. Συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
14: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
15: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
14: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
16: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
17: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
16: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
17: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
16: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
17: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
16: Τηλέφωνο 27510-66500.
17: Σημειώνεις επιτυχία.
18: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
19: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει.
20: Ο
2: Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
12: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
19: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
20: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
21: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
22: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
23: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
22: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
23: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
22: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
23: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
22: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
23: Μωρέ, μπράβο.
22: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
20: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
22: Τηλέφωνα 27510-76037
20: και 6944-411-643.

0: Είναι το Αιγαίο από την Αναβύση στον Σφαίρα 102.2. Η Novibet είναι εδώ μαζί μας. Ομάδα σημαίνει ένα ντοκιμαντέρ της Novibet, γιατί η ομάδα είναι περηφάνεια, είναι πάθος. Ένας ολόκληρος τόπος που ζει και αναπνέει γι' αυτή. Πραγματικές ιστορίες από οπαδούς των μερικών από τους μεγαλύτερους συλλόγους σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι μικρές συνείδησαν τα τελετουργικά. Οι στιγμές. Ομάδα σημαίνει είναι το ντοκιμαντέρ στο κανάλι της Novibet στο YouTube.
1: Και φυσικά Μασούτης. Όλα ξεκίνησαν το 1976, χρόνια πριν, με ένα όραμα. Ένα σούπερ μάρκετ που θα βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. 50 χρόνια πέρασαν μετά. Ο διαμαντής Μασούτης ΑΕ συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Μασούτης στα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ.
0: Let's go and play with you. All λοιπόν, right. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε, ανοίγουμε τις γραμμές και διεκδικείτε ένα πακέτο κόμπο από την Pizza Fan, την υπέροχη.
1: Αυτό.
0: Μία πίτσα 10 τεμοχίων. Ναι.
1: Δεν έχει άλλο δώρο.
0: Όχι.
1: Τι
0: μία
1: αυτό.
0: Πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα. Αν λατρεύει τις πίτσες, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Καρμούτσου. Ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Η θρυλική Βεζούβιος.
1: Βεζούβιος, καυτερή, ωραία.
0: All time classic Καναδιάνα.
1: Καναδιάνα.
0: Καναδιάνα.
1: Καναδιάνα.
0: Έτσι λέμε σε ελληνικά.
1: Μάλιστα.
0: Καναδιάνα, το πει στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Και η Vita Vintage Special που τα έχει όλα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, η Βεζούβιος είναι καυτερή.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Τρέλα, μ' αρέσει. Πεπερώνει καυτερά και τέτοια.
0: Δεν μπορώ να φάω
1: τρέλα,
0: καυτερό.
1: Τρέλα, μ' αρέσει καυτερή πίτσα, αρρωσταίνω. Όπως μ' αρέσει πολύ αραμπιάτα, η πένεση αραμπιάτα που καίνε. Ναι. Τρελαίνομαι.
0: Λοιπόν, 2-11-700-79-31.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Α, τι κάνετε, πώς είστε, χρόνια και ζαμάνια.
2: Καλά.
1: Χρόνια και ζαμάνια.
0: Πώς σας λένε.
1: Κύρια, γνωστή φωνή.
2: Νένα.
1: Γλυκιά μου, Νένα. Λοιπόν, πάμε
0: από
1: να παίξουμε.
0: Από πού βγαίνει το Νένα?
1: Από το κατενένα.
2: Από το Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, Νένα.
2: Ναι.
0: Ωραία, τέλεια.
1: 3, 2, 1 και.
0: Εύκολο.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Για την ένα είναι όλα εύκολα. Ένα μου.
1: Δεν το κατάλαβα. Άλλη μία.
2: Άλλη μία.
0: Όχι. Αρρωστημένο μου μυαλό. Ποιος το λέει, τραγούδι.
2: Ο
1: Ρέμος.
0: Ο Ρέμος.
2: Αυτό θα έλεγα, ναι.
1: Γεια σου, Νένα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Φιλιά. Ο Ρέμος του πότε καλέ?
1: Πήνε πριν από τη λογικά στα πρώτα του.
0: Για δυνάμωσε λίγο. Έχω να το ακούσω από τα πρώτα του.
1: Γεια σας. Το όνομά σου?
3: Γιάννης λέγομαι.
1: Γεια σου Γιάννα, ρε, από πού τηλεφωνείς?
3: Από κάτω Παδίσια.
1: Μάλιστα, πάμε να παίξουμε.
3: Πάμε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Πανεύκολο.
1: Έλα Γιάννη, το έχεις.
3: Για άλλη μία.
1: Πάμε. Έλα Γιάννη, το έχεις.
0: Πάμε.
3: Μη φύγεις τώρα.
1: Ναι ρε Γιάννη.
0: Μπράβο.
4: Μείνε εδώ, μη μ' αρνηθείς αυτή την ώρα.
0: Μείνε στην γραμμή να σε ενημερώσουμε.
4: Θα φάω πίτσα και διγέλη κάτι φορά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
0: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα?
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Ανοιγώνει. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
11: Καλοκαίρι.
12: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
13: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
14: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
15: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751 067 713.
2: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου Χωριάτικες Φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Φίνις ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
17: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
18: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.

0: τραγούδι, παιδιά, ξαναέγινε αυτό το πράγμα. Το ότι βγήκα το Σάββατο το βράδυ, θέλω να σου το πω αυτό. Βγήκα το Σάββατο το βράδυ. Πήγα σε ένα κλαμπ. Λοιπόν, ναι.
1: Τι κλαμπ?
0: Μπαρ κλαμπ, ρε παιδί μου.
1: Τι γίνεται, είναι... Ρελίνα, τι είναι η Χαλκίδα?
0: Μισό λεπτά. Είναι ένα μαγαζί, τέλος πάντων, που μετά τις 12 γεμίζει ασφυκτικό έτσι, κόσμο.
1: Δυνατή μουσική. Αγγίπη, πήγε αρχισυντάκτη την άλλη φορά.
0: Δεν είχα πάει σε αυτό, νομίζω. Τέλος πάντων. Άλλο θέλω
1: με
0: να σου πω.
1: Με τον άντρα σου πήγε.
0: Ναι, μεγάλη παρέα ήμασταν.
1: Λοιπόν, τι κάνετε εκεί?
0: Πίναμε ποτό, για ποτό πήγαμε.
1: Και ακούτε μουσική και διασκεδάζετε.
0: Άκου να δεις. Αυτό λοιπόν είναι που πηγαίνεις και μετά, από τις, μετά τις 12 γίνεται χαμός μέσα. Η μουσική είναι δυνατά, όχι. Δυνατά η μουσική. Λοιπόν, δεν ήξερα έναν άνθρωπο. Ήταν όλα.
1: Πιτσιρίκια.
0: Μικρά. Η μουσική όμως.
1: Τα ξέρεις όλα τα τραγούδια.
0: Είναι η δική μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει αλλάξει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει πιο νέες ηλικίες. Αλλά τη δική μας μουσική ακούνε.
1: Είδες κανέναν έτσι πιτσιρικά να σε κοιτάει να λέει: όπα, εδώ τι γίνεται. εδώ είναι η δασκάλα πάνω. Στα πριβέ. Πάμε στη δασκάλα.
0: Η αλήθεια είναι ήμουν στα πριβέ.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Δεν μπορούσα να.
1: Ναι, αλλά κανένας εκεί από την πλέμπα έξω από το λαό δεν κοίταξε πάνω κανένα πεινασμένο Λυκόπουλο. Που ήθελε να πιει το γάλα.
0: Το θέμα, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι τη μουσική, τη δική μας ακούνε και τα μικρά.
1: Ναι, βρε τώρα, αυτά ξέρεις.
0: Δηλαδή αυτό το αναδρομικά, πότε είναι αυτό το τραγούδι?
1: Αναδρομικά κι αυτά ρίχνουν, αναδρομικά θα έρθουν κι αυτά, δεν θα το καταλάβεις.
0: Λοιπόν, 693-610-1022, εδώ είμαστε στο Viber, σας περιμένουμε. Τι να σου δώσω, θα σου δώσω αυτό. Ναι, αυτό θα σου δώσω. Και θα σας πω ότι ο δουλευταράς είναι εδώ παρέα μας πολύ καιρό τώρα. Είναι δικός μας ο δουλευταράς. Και αν θέλεις να κάνεις κάποια εργασία στο σπίτι τώρα που ανοίγει ο καιρός, θα κατεβάσεις το δουλευταράς app. Θα μπεις μέσα στο app αυτό, θα βρεις άμεσα διαθέσιμους πολλούς επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να διαλέξεις και να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου.
1: Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Μπορεί να σκέφτεστε κάθε φορά που το ακούτε, μόνο φυσικό αέριο είναι αυτοί εκεί πέρα, τι δίνουν? Όχι, έχουν και ρεύμα. Κανονικά με τα προγράμματα, σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε και μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή μπορείς να καλέσεις για πιο άμεσα στο 18 11 33.
0: Ήθελα να σου πω κάποια πράγματα που διάβασα για... Γίνεται ένας χαμός στην Αμερική αυτή τη στιγμή, τα lifting.
1: Γίνεται.
0: Έκανε η Kris Jenner ένα lifting. Η μαμά Καρντάσιαν, σκέψου. Το οποίο κόστησε $100,000.
1: Μάλιστα.
0: Τρελή διαφήμιση στο γιατρό. Έγινε η ίδια η Kim.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά από κάποιους μήνες αυτό δεν έχει αποτέλεσμα.
1: Ακρέμασε.
0: Κρέμασε, ρε παιδί μου. Βέβαια. Ο γιατρός φταίει εκεί.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Τέλος πάντων, η Ντενίζ Ρίτσαρντ όμως.
1: Ποια είναι η Ντενίζ Ρίτσαρντ? Ντενίζ Ρίτσαρντ τώρα για τους μερακλίδες, παιδιά.
0: Την ξέρεις?
1: Την ξέρω. Εγώ την ξέρω. Την ξέρω και εγώ και την ξέρουν και όλοι. Ντενίζ Ρίτσαρντ.
0: Λοιπόν, η Ντενίζ έκανε ένα lifting το οποίο είναι, παιδιά, 15 χρόνια πριν.

0: Ναι, κούκλα.
1: Σε ποια ταινία?
0: Είχε παίξει σε μία με μία άλλη που παίζει και ο άλλος ηθοποιός.
1: Δράμα, περιπέτεια,
0: ναι,
1: τι.
0: Ήταν ερωτική, ελαφριά. Ελαφριά. Έχει μέσα
1: ρομαντική.
0: Μια... ρομαντική. Ήταν με μια άλλη σε μια πισίνα, σε ένα φυλάκι, πετάγεται αυτός.
1: Αυτό δεν είναι ελαφριά.
0: Ναι, ήταν, δεν ήταν, δεν τα.
1: Το ακούσε ελαφρύ
0: για
1: αυτό.
0: Το ρόλο, για το ρόλο. Κάτι σαλίδια, κάτι τέτοια.
1: Αυτό είναι ελαφρύ.
0: Για το ρόλο.
1: Τι είναι, μέτριο μαύρη, τι είναι.
0: Τους άρεσε τώρα, η κοπτοραπτική. Ναι. Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Ματινό Σφαίρα 102-2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: καρδιό.
1: Αυτά είναι. Και αν πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου, εκτός από ένα υπέροχο ταξί, θα έχεις και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο, όπως Απιβίτα, Attica Selections και Ergon Originals. Τα βήματα είναι απλά. Πάρε το εκπτωτικό σου κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, εξαργύρωσέ το με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου και μπες στο μεγάλο διαγωνισμό για δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια.
0: Από Αθήνα.
1: Από Αθήνα. Προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία. Η συγκεκριμένη αναφορά είναι άθλος. Άθλος.
0: Σιγά μου.
1: Κάθε παράγραφο έχει μια παρένθεση.
0: Πληρωνόμαστε.
1: Πώς, δεν πληρωνόμαστε από εδώ. Είναι φοβερό.
0: Λοιπόν, ακούστε τι διάβασα τώρα και λέω, κοίτα τι ιστορία, ρε παιδί μου. Είναι μια κοπέλα η οποία ονομάζεται. Θα σας πω τώρα, μισό λεπτάκι. Θα σας πω. Τέλος πάντων. Ναι. Η Ελέκτα είναι η κόρη του Λαμπορκίνη. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι μία κοπέλα η οποία εργάζεται στη μόδα, στην ομορφιά, σε κάποιο κατάστημα και ισχυρίζεται ότι είναι κόρη, εγγονή του ιδρυτή της Λαμπορκίνη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, λοιπόν, να το βρήκα. 37 ετών. Λέει, παιδιά, εγώ είμαι νόθο παιδί. Του κληρονόμου της Λαμπορκίνη. 37χρονη Ιταλίδα. Κάτσε να τη βρω. Η Φλάβια.
1: Φλάβια.
0: Τι λέει τώρα.
1: Τι λέει.
0: Αφού λένε ότι βλακίες, φήμες, βγαίνει ο καθένας και λέει.
1: Να πάρω τηλέφωνο.
0: Παίρνει, παραμονεύει μια μέρα κάτω από το σπίτι και ψάχνει στα σκουπίδια.
1: Οπα.
0: Και βρίσκει το καλαμάκι.
1: Μάλιστα.
0: Που είχε πιει καφέ η κόρη. Του τάδε, τέλος πάντων, πώς το λένε, του Τονίνο Λαμπορκίνη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Παίρνει το καλαμάκι
1: και το πάει για
0: και
1: DNA.
0: Πάει για DNA. Και το DNA έδειξε ότι είναι ετεροθαλείς αδελφές.
1: Τι λες.
0: Η οικογένεια Λαμπορκίνη λέει ότι το δείγμα ελήφθη χωρίς συγκατάθεση, είναι παράνομο και όλα αυτά.
1: Σωστό.
0: Όμως, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Ιταλίας αποφάσισε ότι η Φλάβια δεν είναι βιολογικό παιδί του άνδρα που τη μεγάλωσε. Όντως, δηλαδή, ο μπαμπάς της δεν είναι αυτός που τη μεγάλωσε. Και τώρα λένε ότι ναι, δίνουμε το ok να πάμε σε test DNA. Υπάρχει περίπτωση να είναι το νόθο παιδί από το καλαμάκι. Άκου τι έκανε. Έψαξε σκουπίδια, βρήκε το καλαμάκι, το πήγε και λέει, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Υπάρχει μια
0: το έκτο παιδί του Λαμπορκίνη.
1: Ναι.
0: Εάν όντως αποδειχθεί αυτό.
1: Εμένα, αν ήταν ο μπαμπάς μου Λαμπορκίνη.
0: Αποκτά ισομερίδιο στην κληρονομιά.
1: Θα καθόμουν κάτω από εκεί που κατούραγε. Και θα τα πήγαινα στο στόμα με DNA. Θα λέγα, ορίστε, κάντε DNA. Εδώ. Το ξέρεις ότι.
0: Σκέψου όμως και η κοπέλα. Σκέψου τι πόνο περνάει μέσα της που δεν είναι. Που ο μπαμπάς της δεν είναι αυτός που τη μεγάλωσε.
1: Εντάξει, λογικό. Τώρα δηλαδή, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
0: Ναι, δηλαδή σου λέει. Εντάξει, μπορεί να είμαι η κόρη του Λαμπορκίνη, αλλά δεν θέλω. Γιατί να μην είναι ο μπαμπάς μου αυτός.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι. Εντάξει, φαντάζομαι τον μπαμπά της τον αποκαλεί μπαμπά της τώρα.
0: Ναι,
1: αλλά καλά κάνει να διεκδικήσει αυτά που πρέπει να διεκδικήσει.
0: Ναι, γιατί ο κουμπάρος σου τι, είναι νόθο παιδί.
1: Όχι, ο ξαδελφός μου μαζί με τον κουμπάρος του ξαδελφού μου που τον έχει παντρέψει, που σου έχω πει, είναι σχεδιαστής στη Λαμπορκίνη. Ο Αλεσάνδρο.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Στην εταιρεία μέσα. Και με τον ξαδελφό μου είχαν κάνει όταν είχαν πάρει την υποτροφία, γιατί και ο ξαδελφός μου, Νικόλας Ράπτης, είναι σχεδιαστής αυτοκινήτων.
0: Α, ναι, μου το έχεις πει.
1: Στο ξαναπεί. Και όταν είχαν κάνει την εργασία στο πανεπιστήμιο, τους είχε πάρει Λαμπορκίνη. Είχαν δουλέψει σαν πρακτική στη Λαμπορκίνη.
0: Είχε γνωρίσει τον Τονίνο.
1: Δεν ξέρω, αυτό σου λέω. Αλλά ο ξαδελφός, ο κουμπάρος του Αλεσάνδρο, που είναι Ιταλός, δουλεύει στη Λαμπορκίνη. Ο ξαδελφός μου πήγε, δούλεψε στην Audi και τώρα δουλεύει στη Βιέννη, που σου έχω πει. Σχεδιάζει σκάφη. Αν θες να μάθουμε τώρα τίποτα. Πες μου να στείλω.
0: Το θέμα ποιο είναι, ότι ο Τονίνο Λαμπορκίνη είναι ο μοναδικός κληρονόμος της οικογένειας αυτής,
1: ναι.
0: Ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει 5 παιδιά. Η συγκεκριμένη λέει ότι εγώ είμαι η έκτη.
1: Η έκτη. Εντάξει. Έχει.
0: Πάμε για DNA.
1: Έχουν
0: λέει.
1: Να φάνε τώρα τα παιδιά των παιδιών των παιδιών.
0: Εντάξει, δεν
1: κάνω. Κατάλαβε.
0: Ναι, αλλά πήγε η άλλη και πήρε το καλαμάκι τώρα. Ναι, κατάλαβε.
1: Τι να κάνω τώρα, κοπέλα. Γιατί οι άλλες 5 και εγώ όχι.

0: μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ, γιατί αξίζει.
2: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής, επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752 0 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο, Argus 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα δεν βρήκα, αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
10: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
9: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
11: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
12: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
11: Και ποιος ξέρει?
12: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
11: Μα τι λες?
12: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
14: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
13: Τηλέφωνο 2751-066-500.
14: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
15: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο ανηφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα πιστά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο ανηφί Ναυπλίου. 2752044100.
16: Φρέσδερμ. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
18: Happy Mastercard Day!
21: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
22: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Νίνο και Ζωζεφίν εδώ.
1: Στον πιο... Τι το έχεις ανεβασμένο τόσο πολύ την ένταση, τόσο πολύ.
0: Στο ερωτικό απογευματινό της πόλης.
1: Κάπου διάβασα ότι ο Νίνο και η Ζωζεφίν είναι ο νέος Καρβέλας Βύση.
2: Λέγε.
1: Έτσι, ένα σχόλιο που έτσι έγινε. Λέει ρε παιδί μου, κάποιος που τους βλέπει έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τώρα και εγώ τι
2: να σου πω. Έναν έτσι έρωτα καθημερινό. Έναν αιώνιο έρωτα που διαρκεί.
1: Ναι, ότι ξέρεις, επειδή γράφει αυτό το τραγούδι που είναι ερωτικό.
2: Αυτό
1: δουέτο,
2: το τραγούδι το έχει γράψει ο Νίνο.
1: Ο Νίνο.
2: Γράφει καλά ο άτιμος.
1: Βέβαια.
2: Γράφει καλά.
1: Αλλά βέβαια
2: είναι
1: έχει αποκαλύψει ότι δεν το έγραψε μετά την επανασύνδεση του με τη Ζωζεφίν.
2: Το έγραψε έτσι.
1: Πιο παλιό.
2: Ναι.
1: Που ήταν με τον μπαμπά του και κάθισε στο πιάνο και του ήρθε η έμπνευση και
2: γράφει
1: τέτοια.
2: Καλά, γράφει καλά.
1: Βέβαια. Λοιπόν, Μασούτης εδώ καθημερινά. Η καμπάνια Σπάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη ξεκίνησε κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει. Μόνο στο κατάστημα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Μασούτης.gr. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα για 50 συνεχόμενες εβδομάδες.
2: Πάρα πολύ ωραία και ντοκιουμένταρι. Ομάδα σημαίνει ντοκιμαντέρ της Novibet, γιατί η ομάδα είναι περηφάνεια, είναι πάθος, είναι ένας ολόκληρος τόπος που ζει και αναπνέει για αυτή. Πραγματικές ιστορίες από οπαδούς, έτσι, μερικών από τους μεγαλύτερους συλλόγους Ελλάδα και Κύπρο. Μικρές συνήθειες, τα τελετουργικά, οι στιγμές. Ομάδα σημαίνει στο YouTube κανάλι της Novibet.
1: Λοιπόν, και το φυσικό αέριο είναι εδώ στην παρέα μας. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε ότι έχει μόνο φυσικό αέριο, αλλά έχει και ρεύμα. Mm. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως εσύ τα θέλεις, φυσικοαέριοελλάδος.gr ή μπορείς να καλέσεις το 181133.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασε.
1: Να κλείσουμε ένα ντουέτο, Βύση Καρβέλας.
2: Ναι.
1: Να κλείσουμε ένα τελευταίο χορό. Ή θέλετε μια της Οφημέτρης, τι θέλετε.
2: Μούρι.
1: Μιλάμε για ντουέτο.
2: Μούρι και το Μούρι.
1: Δεν είναι ντουέτο με τη Βύση. Σου λέω ντουέτο να ακούσουμε.
2: Μα το Μούρι είναι.
1: Είναι δικό του, είναι του Καρβέλα.
2: Μαζί το λένε.
1: Δεν το λένε μαζί.
2: Τι λες, Ελίνα, πάτε στο Google.
1: Το Μούρι είναι του, ναι, Καρβέλα, δεν είναι ντουέτο.
2: Είναι ντουέτο.
1: Άντε πάλι. Σου λέω δεν είναι. Να ορίστε.
2: Βάζε απεντάρικο.
1: Βάζω. 100 ευρώ βάζω.
2: Εκατό. Ναι. Εγώ έφερε στο σύμπουζε του Google. Πάρτο.
1: Ωραία, περίμενε. Τώρα με νευριάζεις.
2: Μούρι με έχει κάνει καψούρι, είναι Καρβέλας με Βύση. Το λένε
1: Μούρι,
2: μαζί.
1: Μούρι Καρβέλας, λοιπόν. Τραγούδι του Νίκου Καρβέλα.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει Βύση μέσα, απλά παίζει στο βίντεο κλιπ η κόρη του. Άμα αυτό σε ικανοποιεί.
2: Δεν τραγουδάει μαζί με τη Βύση.
1: Όχι. Δεν τραγουδάει μαζί με
2: τη Βύση.
1: Δώσε μου 50 ευρώ.
2: 100 δεν είπαμε.
1: 100, δώστα μου.
2: Σου δώσω τώρα 30.
1: Βάζει και μηδενικό.
2: Σου χρωστά
1: όχι, ρε Σιγιάννη, ντουέτο λέμε.
2: Βάλτε να φύγουμε ό,τι θέλει,
1: ένα μωρέ. Ένα ντουέ, βάλε αυτό.
2: Ας το πιάνε μαζί, και το
1: αύριο στις 5.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Πρόστιμο αν έχεις ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εν τω μεταξύ, 150
1: τα ψώνια,
2: ευρώ.
1: Εν τω μεταξύ λέει εδώ ο κύριος μου στείλε το μήνυμα, τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
3: Κάποιος να φέρει το 100.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste, Sfera.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
11: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
12: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο κρητικός.gr.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
4: Πείνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: Τευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
6: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
10: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
11: «Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
10: «Τι σόφα ρε θεία», θα της πω.
11: «Καναπές». «Καναπές»,
10: θα μου πει.
11: «Καναπές θεία». «Καναπές»,
10: θα μου ξαναπεί.
11: «Καναπές θεία». «Αστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές».
10: «Και πες τον και σόφα». Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
11: Καναπές, θεία. Καναπές.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους.

0: όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
1: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510 67713.

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
1: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
0: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
1: Καναπές,
0: θα μου πει.
1: Καναπές θεία. Καναπές,
0: θα μου ξαναπεί.
1: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
0: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
1: Καναπές θεία. Καναπές.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου.

0: χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
1: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
2: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
1: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
2: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
1: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
2: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
1: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
2: Μωρέ, μπράβο.
1: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
3: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
1: Τηλέφωνα 27 510 76 037
3: και 69 44 411 643.
4: Σφαίρα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη μια σταγόνα ευτυχίας.

0: σέρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

Την πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω, για λίγο συγκρατήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

0: μπορέσουμε να τραγουδήσουμε λίγο.
1: Πρώτο τραπέζι πίστα. Ζωντανά κάθε βράδυ 12 με 2 στον Σφαίρα 94,4.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 12:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: πρώτο τραπέζι πίστα. Ζωντανά κάθε βράδυ 12 με 2 στον Σφαίρα 94,4.
1: Και τώρα οι δυο μας.

Πρώτο χρόνο ήμουνα Άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερώθηκα σε άγνωστα κρεβάτια. Το τέταρτο τους φίλους μου αποχαιρέτησα. Έιρα, έιρα, ταραδίρα, ταραδίρα, ταραδίρα, ταραδίρα, στην πόλη πίθρα ρίξανε νερό αλκοολούχο και το όνομα που

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.